0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Θες
3: να αποφασίσεις που θα πας.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT να σου πει που θα πας. Κάτω είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω.

0: 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2, Athens DJ.
0: 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54, είμαι ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
2: Στο Κοροπή.
1: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνο στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
2: Ντροπή!
1: Σοκ!
2: Αμαρτία!
1: Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα.
2: Γιατί
1: πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε. 6-9-3.
2: Γιατί παπά είσαι εσύ.
1: Όχι.
2: Δηλαδή με τρελαίνει.
3: Θα την ευλογήσει όμω.
2: Δηλαδή. Θα την δει παπά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να φύγετε, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατάς και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Αυτό είναι απίστευτο.
3: Τι?
2: Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία. Ένας τερματοφύλακας ζήτησε time out για να πάει να χέσει.
3: Πού ήρθε το άνθρωπο?
2: Λίγο. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ δύο τοπικών ομάδων, ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα καθώς ο τερματοφύλακας πήγε και του παρακαλώ, θέλω κακάκια. Του λέει καλά, πήγαινε. Στο ποδόσφαιρο το toilet break είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά. Με εξαίρεση τον παλέμαχο γερμανό τερματοφύλακα έναν τον Γιάννη Λέμαν το 2009 σε αγώνα Στουτγκάρδη για Champions League που τι έκανε. Πήγε στις διαφημιστικές πινακίδες Marlboro, έγραφε και πήγε από κάτω και έχεζε. Τι να κάνουμε για να ξαλαφρώσει. Ο τερματοφύλακας της συγκεκριμένης ομάδας της Φρέσκας, ο Ράμος Κάσιο, είχε φάει το προηγούμενο βράδυ ένα μπέργκερ με ρεβίθια και μπροκολάκια και φαίνεται ότι κάτι τον πείραξε. Έτσι ζήτησε από το διαιτή να διακόψει τον αγώνα αφού πήρε το και έφυγε τρέχοντας από διαιτήρια. Πήγε, κατέβασε, έβγαλε, πάτησε και το καζανάκι, βγήκε έξω, έκανε έτσι. Ο κόσμος είχε μείνει παγωμένος και το παιχνίδι συνεχίστηκε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η Τραμουντάνα? Ο Βοριάς, ο Δυτικός, ο Νοτιάς?
2: Είναι ο Δυτικός.
1: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, εις πιάσεις και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο Βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη. Πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
2: Κολάν.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό.
1: Μπας και πιάσουν και τις κολάνες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούγια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα. Μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το. Στο Best Friends, με το καινούριο του Range Rover, είχε μικρό ατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θυμάσαι κάποτε πριν λίγες μέρες που είχαμε βγάλει τον Άκη τον Πετρετζίκη στον αέρα?
2: Ναι.
1: Και είχα ρωτήσει, του λέω, ρε Άκη, υπάρχει κάποιος τρόπος να καθαρίζει κάποιος ένα κρεμμύδι και να μην κλαίει?
2: Ναι, σωστά.
1: Και μου λέει ναι. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος?
3: Τα βάζει να καθαρίσει άλλος.
1: Τώρα. Έχει βγει όμως τρόπος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα εύκολο και απλό κόλπο που θα βάλεις τέλος στο τσούξιμο για τα δακρυσμένα μάτια.
2: Οπα.
1: Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια χαρτοπετσέτα.
4: Έλα.
1: Το κόλπο της χαρτοπετσέτας αποκάλυψε ο Max McCann, ένας σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστός για τα βίντεο κτλ. Που ανεβάζει στο TikTok. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, το οξύ που εμπεριέχεται μέσα στα κρεμμύδια προσελκύεται από το νερό που βρίσκεται στους δακρυϊκούς μας αδένες. Επειδή τα μάτια μας είναι υγρά. Τοποθετώντας λοιπόν μια υγρή χαρτοπετσέτα πάνω στην επιφάνεια που κόβεις το κρεμμύδι, όπως είναι το κρεμμύδι και το κόβεις, δίπλα βάζεις μια υγρή χαρτοπετσέτα. Το οξύ του κρεμμυδιού θα κατευθυνθεί εκεί και όχι προς τα μάτια μου.
2: Α, παιδιά, ακού εδώ. Καλέ, θα τρελαθώ.
1: Το βίντεο γρήγορα έγινε viral μέσα στα μέσα κτλ. Έκανε 600.000 προβολές κτλ. Άκη, το έχω.
2: Το έχουμε, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα Summer Camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φίλε. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μισό λεπτό. Κράτα αυτό γιατί ήθελε. Τελικά βρέθηκε, παιδιά.
2: Ποιο?
1: Το ψάχναμε γιατί νομίζαμε ότι τον είχαμε εδώ.
3: Α, ναι. Ποιον?
1: Βρέθηκε άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Εγώ νόμιζα ότι τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Έλα, ποιος είναι?
1: Ο Μάικλ Φίλιπς, τον λένε και Μάικλ, είναι δυνατόν. Ένας 30χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα μίλησε δημόσια για την εμπειρία της ζωής του με μια σπάνια ιατρική κατάσταση, έχοντας το μικρότερο μέγεθος 0,91 πόντο.
3: Άχου.
1: Τίποτα. Αναφέρθηκε στις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα λοιπά με την αυτοπεποίθησή του και όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς είχε κάνει κάποιες σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτά που άκουγε για το αυτό του τον έκαναν να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε ακούσει να τον λένε στραγάλι, αρακά, μπάμια, χαντρούλα, κουμπί και μίκρο τσίπ.
3: Το σοδούλι.
1: Ναι. Τώρα ο στόχος του βεβαίως είναι να αυξήσει το μέγεθος. Τουλάχιστον να το διπλασιάσει. Δύο πόντι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Αυτό είναι απίστευτο. Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία. Ένας τερματοφύλακας ζήτησε time out για να πάει χέση. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ δύο τοπικών ομάδων, ο διαιτητής διέκοψε την αγώνα, καθώς ο τερματοφύλακας πήγε και πήγε, παρακαλώ, θέλω κακάκια. Του λέει, καλά, πήγαινε. Στο ποδόσφαιρο το toilet break είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά. Με εξαίρεση τον παλέμαχο γερμανό τερματοφύλακα έναν, τον Γιάννη Λέμαν, το 2009 σε αγώνα Στουτγκάρδης για Champions League, που τι έκανε. Πήγε στις διαφημιστικές πινακίδες Marlboro, έγραφε και πήγε από κάτω και έχεζε. Τι έκανε, για να ξαλαφρώσει. Ο τερματοφύλακας της συγκεκριμένης ομάδας της Φρέσκας, ο Ράμος Κάσιο, είχε φάει το προηγούμενο βράδυ ένα μπέργκερ με ρεβίθια και μπροκολάκια. Και φαίνεται ότι κάτι τον πείραξε. Έτσι ζήτησε από το διαιτή να διακόψει τον αγώνα, αφού πήρε το και έφυγε τρέχοντας από διαιτήρια. Πήγε, κατέβασε, έβγαλε, πάτησε και το καζανάκι. Βγήκε έξω, έκανε έτσι. Ο κόσμος είχε μείνει παγωμένος και το παιχνίδι συνεχίστηκε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης? Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Βαμακάρης έπαιζε μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
2: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
3: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις να κλείσεις διακοπές? Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
5: Φεύγουμε!
6: Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Εγώ έβαλα καμήλα πάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Δεν ακούς κύματα, δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Good morning. Listen up.
16: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
17: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
18: Συνεχίζουν οι άτιμες.
19: Η Ελληνίδα, ναι.
17: Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον κουκλίτσα μου?
20: Αμπά. Λέει ψέματα.
17: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα σήμερα. Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος, τώρα με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
21: Όχι, μια χαρά. Τώρα πάω σε εσένα, είμαι τέλεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
22: Είναι τρέλα.
0: 7 με 10 το πρωί στον.
21: Σε εσένα είμαι τέλεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
22: Είναι τρέλα.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. This

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Radio Player.
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πύρινο κλειό η χώρα. Πολύ δύσκολη βραδιά που πέρασε για την Κρήτη από τις μεγάλες πυρκαγιές στο Ρέθυμνο που κόστησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες 25 και 52 ετών. Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τοπικά και τα 11 μποφόρ δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να συνδράμουν αποτελεσματικά. Μέσω του 112 έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι από 6 περιοχές, μαζί τους και εκατοντάδες τουρίστες. 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Δύο πολίτες τραυματίστηκαν. Άλλος ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια φωτιά στο Γήθιο, πιθανότητα από παθολογικά αίτια. Συνελήφθη ένα άτομο, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από υπαίθριες εργασίες. Δύσκολη φωτιά και στο πλωμάρι της Λέσβου, η οποία ξεκίνησε από απορρίμματα και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα. Συνεχίσει να ζωπηρώσει. Απεσιόδοξοι μετεωρολόγοι, καθώς το ισχυρό μελτέμι αναμένεται να συνεχίσει να φυσάει και σήμερα σε νότια Κρήτη και Λέσβο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θυελώδεις άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Απαγόρευση εισόδου σε δάση της Ροδόπης και της Χαλκιδικής. Κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Στη σύλληψη τριών Ελλήνων που φαίνονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά στο παλαιό κτίριο μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές. Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, με το γνωστό του στυλ. Μετά τις επιθέσεις κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, υποπλανητάρχης. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Άνω Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου. Ισχυρίζεται πως έλαβε αμοιβή από έγκλειστο ισοβίτη. Βελτιώνεται η εικόνα της φωτιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης. 25.000 κάτοικοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Η επιστροφή θα είναι δύσκολη, προειδοποιούν οι αρχές, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών σε κατοικίες. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε η Αγγλία, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες δοκιμάζουν τη χώρα. Σε συναγερμό 7 περιοχές, ανάμεσά τους και το Λονδίνο. Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περισσότερα από 100 ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών από την προσωπική συλλογή του Eminem. Η αξία κάποιων από αυτά εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 35.000 δολάρια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με μελτέμιο σε 7 μποφόρ και θερμοκρασία 36 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με 35 βαθμούς την Παρασκευή.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω μια ιταλική έρευνα.
2: Ιταλική?
1: Ιταλική.
2: Πρώτη φορά ακούω ιταλική έρευνα.
1: Είναι ο Dr. Φράκα.
2: Αυτοί μόνο πλακάκια κάνουν και ζωγραφική δεν είναι.
1: Όχι, μιλάνε και για το σεξ.
2: Οι Ιταλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουν σπό. Βγήκε το ιδανικό εβδομαδιαίο πλάνο. Τι να κάνουν τα ζευγάρια.
2: Σε όλο το. Κάτσε να ανοίξει το κινητό μου για λέγε. Πότε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
2: Δευτερά τώρα.
3: Δεν θέλει Δευτέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα κάνετε σεξ.
2: Την Κυριακή μου βγάλε τα μάτια.
1: Όχι, θα σου πω, περίμενε, ένα άλλο το πρόγραμμα.
3: Κάνε νύχια Δευτέρα.
1: Ναι, λοιπόν, κάνε νύχια. Αγκαλιά στον καναπέ, φιλιά, αυτά, τέτοια πράγματα. Λίγο teasing, λέει εδώ ο ντόκτορ. Τετάρτη. Midweek sex night.
2: Α, το σεξ στη μέση της εβδομάδας.
1: Ναι,
2: όπως λέμε εμείς, Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 95,2. Δεν είναι αυτό. Στο κέντρο της εβδομάδας θα πέσει ξύλο.
1: Παρασκευή.
2: Ναι,
1: όχι, θα σου πω, ραντεβού. Πού θα βγεις.
2: Ραντεβού. Παιδιά, καλά είναι, μια φορά την εβδομάδα. Καλά είναι.
1: Περίμενε. Σάββατο. Εκεί θα κάνεις.
2: Πριν, γιατί μετά όταν μου δείξω δεν υπάρχει, σέρνεσαι.
1: Λέει κάντο όποτε θες, δεν μας πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άγχος. Και την Κυριακή.
2: Έχεις πάει εσύ για νύχια και για βλέφαρα. Άστο.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Και την Κυριακή, Μιχάλη.
2: Τέλος, δεν υπάρχει.
1: Είναι ελεύθερη μέρα, κάνε ό,τι θέλεις, όπου θέλεις.
2: Άρα μία μισή φορά την εβδομάδα.
3: Αυτό. Καλά είναι.
2: Accepted.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που συναντάς στις πτήσεις?
3: Ποιοι?
2: Ναι, ψιλοκαραγκιόζηδες. Ο κατακτητής του υποβραχιονίου. Μπαίνει μέσα, κάθεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, έχει βάλει και το ένα χέρι εδώ και τα λόγια. Και εσύ είτε ταξιδεύεις έτσι, είτε ταξιδεύεις έτσι. Δηλαδή.
4: Ενοχλητικό, ναι.
2: Και δεν σε κοιτάει καν. Καν τον καραγκιόζη.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόλις καθίσαμε, πού πάω, πριν καν απογευθεί το αεροπλάνο, έχει σηκωθεί 2-3 φορές να πάρω κάτι από την τσάντα κτλ. Μεγάλη χαλάρωση, 2 ώρες φτάνουμε. Ό,τι και να είναι, μείνε χωρίς αυτό, δεν είναι τίποτα.
3: Ναι, ναι.
2: Ο φανατικός του παραθύρου. Αυτός είμαι και εγώ.
3: Και εγώ.
2: Έχει κολλήσει το τζάμι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Εκεί κοιτάει, λέει. Έχει δει όλα τα σύννεφα πιο πολλά και από μετεωρολόγο. Όλα τα έχει δει. Όλοι φτάσαμε το αεροπλάνο, μόλις ακούμπησε το εδάφος και αυτός έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτσε κάτω, ρε.
3: Ναι, σηκωνόμαστε. Ναι.
2: Κάτσε κάτω. Απαγορεύεται, ρε.
4: Απαγορεύεται.
2: Ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Έχω 3 αποσκευές, αλλά είναι προσωπικό το αντικείμενο. Mm. Μπαίνει μέσα με βαλίτσα, σακίδιο, σακούλα duty free και ένα μικρό ακόμα. Και μετά λέει, αχ, δεν φτάνει το ντουλαπάκι. Σε παρακαλώ. Ο μαραθωνοδρόμος του διαδρόμου, το που πατάει το αυτό, σηκώνεται να βγει πρώτος. Βλάκα, όλοι μαζί θα βγούμε. Δεν έχει νόημα, μην το κάνεις αυτό. Ή ο ύπνος προς όλους. Κοιμάται πάνω σου και στο χέρι σου.
3: Και καλά, ναι.
2: Ο άλλος, ο χειροκροτητής στην προσγείωση, θα την κόψει με αυτή τη μαλακία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα χειροκροτήσει με πάθος, μόλις λες και προσγειώθηκε διαστημόπλιο. Κόψτε τα αυτά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα?
2: Α,
1: δεν πρέπει.
2: Πες.
1: Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ.
2: Ναι.
1: Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι. Ξέρω εγώ, ήταν επίγον,
2: ναι.
1: Κύριε Χρηματικέ μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιος είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιος, τι να κάνω, χεστώ απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα, ξέρετε, λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στις πινακίδες, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ήμουν ακουρασμένο. Και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικέ μου, ξέρω, δεν το πρόσεξα. Τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τα νίκη.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι όλο ένα και περισσότεροι αυτοαπαγγελούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές, οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
2: 2.000 ευρώ!
1: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
3: Εντάξει.
1: Άμα το σπάσεις, πόσες φορές θα γεμίσεις, ναι. Σε όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα. Σε μία περίπτωση, μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου.
2: Ναι.
1: Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς τώρα. Ναι. Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Ναι. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει η κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις.
2: Χάπι
1: στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβαίνω.
3: Αυτό λέω.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε να πάμε στην εκκλησία.
3: Να μάθουμε το χάπι.
1: Και άμα δεν τσιμπήσει, θα τραγουδάμε άλλα.
3: Αυτό.
1: Έτσι.
3: Που πέρασα
1: εγώ. Και αλλιώς, αν θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτε τον Ανδρουλάκη να λέει: φταίει το ΦΠΑ και οι φόροι. Έλα, για σοβαρευτείτε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όταν παραγγέλνουμε σουβλάκια, πίτσα κτλ. Και δεν έρχεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περνάει κανένα μισάωρο. Ναι.
2: Τι κάνουμε,
1: τηλεφωνάμε. Γεια σα, έχω κάνει την παραγγελία. Έρχεται αμέσως αποστοματική, αφοπλιστική απάντηση. Το παιδί έχει φύγει.
3: Είναι στον δρόμο.
1: Τι θα λέγατε όμως αν για μία μερίδα κροκέτες έπρεπε να περιμένετε όχι 30 λεπτά.
3: Αλλά
1: 30 ολόκληρα χρόνια. Τώρα το δεις. Τόσο είναι ο χρόνος αναμονής για ένα κουτί κροκέτες από μοσχάρι Κόμπε από το Ασαχία, ένα ακροπολείο στη Δυτική Ιαπωνία.
3: Ναι.
1: Αυτές οι κροκέτες έγιναν ανάρπαστες στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να φτάσουν σε ασύλληπτα μεγάλη αναμονή επίδοξοι αγοραστές. Κάθε κουτί περιλαμβάνει 5 κομμάτια και πωλείται έναντι 200 ευρώ.
3: Ναι.
1: Οι πελάτες που λαμβάνουν κροκέτες αυτές τις μέρες τώρα, οι παραγγελίες είναι πριν από 10 χρόνια. Πλέον ο χρόνος αναμονής για αυτές τις καταψυγμένες κροκέτες αυτή τη στιγμή περίπου 30 χρόνια. Μπορεί εσύ σαν Κινέζος να τηλεφωνήσεις.
3: Όχι, τι είναι ωραίο, δεν είναι κροκέτες, ωραίο.
1: Ναι, χαιστήκανε. Οπότε μην τα βάζετε με το σουβλατζί δικό σας.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι θεός.
4: Είσαι θεός.
1: Είμαι θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ, ο Μάξιμος.
3: Ο
1: Μάξιμος. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Γλυκούλη.
1: Πώ ξύπνησε εσύ, Μάξιμε, και πα σχολείο, τι άλλο?
2: Εντάξει.
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι ο φίλος σου που θες να τον δεις και έχεις να τον δεις καιρό?
2: Το Γιώργο.
3: Ο Γιώργος.
2: Το Κωστή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσεις όμορφο. Μην μου πεις ότι οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιος το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα τεσεβό έχει ο μπαμπάς.
1: Ένα τεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, τεσεβό, πού το βρήκες?
6: Τεσεβό.
1: Έτσι.
6: Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67 και το άλλο του 79.
3: Πού είναι
1: τις ορολογίες? Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
3: Μπράβο.
1: Να τα προσέχεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Οκ. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
0: Καλημέρα.
2: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσου.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Νουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
8: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία, χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόν, τα αυτά. Είμαστε εδώ, παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ο απόλυτος οδηγός για τη σωστή περιποίηση του αυτόν.
3: Όχι, θα σου πω κάτι, δεν θέλω.
2: Πες μου
3: άλλο. Συνέχεια με αυτό ασχολείσαι. Κάθε μέρα μας λες για αυτό το πράγμα.
2: Μα για το καλό σας είναι. Δεν είναι το δικό μου καλό.
3: Φαντάζομαι δεν έχεις καλές εικόνες, γι' αυτό τα λες αυτό.
2: Μπορεί, γι' αυτό πρέπει και εσείς να βγείτε υπέρλαμπρη.
3: Τι θα ακούσουμε, για να ακούσουμε.
2: Καταρχήν, βάζετε νεράκι.
4: Νεράκι οπωσδήποτε.
2: Οπωσδήποτε νεράκι. Και ήπιο, λέει, καθαριστικό.
3: Όταν λες να βάζουμε νεράκι, τι εννοεί, να του βάλουμε ποτηράκι να πίνει νερό. Δεν κατάλαβα.
4: Αυτό, αυτό,
2: Βρέβη.
3: Όπως βάζουμε στα σκυλάκια.
4: Ναι, ναι.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Το πουλάκι τσίου.
2: Πλένετε απαλά.
4: Χριστέ μου, τι ακούμε στο ραδιόφωνο.
3: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι.
4: Είναι τραγική
3: αυτή. Είναι τραγική αυτή.
4: Διώξινα, Μιχάλη μου, πλένετε.
3: Δεν έχει απαλά. Βούρστου, βούρστου, βούρστου, βούρστου.
4: Κάτσε, βούρστου, βούρστου, θα το κάνω.
2: Λοιπόν, συνεχίζω.
3: Βούρστου, πα και ξυπνήσει, ρε.
2: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να ηρεμήσει.
3: Ναι, καλά. Θα κάνετε όταν θα πείτε, αν
2: δεν τελειώσει. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λαδάκι.
3: Τι λαδάκι?
2: Λάδι.
3: Α, για τη σωστή εισχώρηση. Το κατάφερα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο είναι.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη.

0: Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
2: Έχεις αρχίσει και γίνεσαι εκνευριστικός.
3: Καλημέρα.
2: Ποια είστε?
3: Η Έλενα.
2: Τι κάνεις, Έλενα, καλά?
3: Καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πόσα όμικρον έχει η λέξη Παναγιώτης?
3: Κανένα.
2: Πιο δυνατά θα μου μιλάς, παρακαλώ. Δεν έχουμε βγει σε ερωτικό ραντεβού, εσύ και εγώ. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Αν θες να πας στο Λαγονίσι, με τι θα πας?
3: Ο δικός.
2: Σωστός.
1: Πολύ καλή. Μπράβο.
2: Τέλεια. Τι δουλειά είναι εκεί που πας?
3: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
4: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
2: Σε μπορντέλο δουλεύει. Εκτός αν ο αρχηγός το έχει κάνει μπορντέλο το μαγαζί.
3: Ναι.
2: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Για δύο άτομα. Μείνε στη γραμμή.
1: Έχουν αλλάξει τα χρώματα. Είναι λευκό πλέον.
2: Για ξανά πες το μου, γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι λευκό πλέον. Δηλαδή ένα φωτάκι απλό.
2: Α, δεν είναι κόκκινο?
1: Όχι.
2: Στην περιοχή σου γίνονται.
1: Τα λεγόμενα στούντιο.
2: Ε, καλά. Το έχουμε πει αυτό. Κάτι φωσιλό. Θέλω να μπω μέσα μια μέρα να ηχογραφήσω κάτι.
1: Αυτό, ναι. Δεν
2: είναι. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι στούντιο. Είναι στούντιο
1: μασάζ.
2: Α.
1: Χαλάρωση. Μπουκάκι.
2: Στο μπουκάκι.
4: Να πάμε.
2: Εσύ στην πολυκατοικία έχει βάλει τέτοιο φωτάκι?
1: Ε, όχι.
2: Στο μπαλκόνι?
1: Όχι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η επίκουρη καθηγήτρια τη ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου τη Ζήριχη έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρε στο αυτό.
2: Σε ποιο?
1: Στο αυτό.
2: Στο δικό του.
1: Στο δικό του.
2: Α, του δίνουν όνομα.
1: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
2: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
1: Υπάρχει και αυτό.
2: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρε από 18 έως 89 ετών.
2: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει. Έλα, δεν
1: ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ. Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ.
2: Ναι.
1: Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, δεν αναλύει.
2: Δουλεύει.
1: Δουλεύει, σωστά, Μιχάλη. Όταν λέει το.
2: Το έλεγα και μυδράλιο.
1: Επιστημονικά το είπε. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
2: Τι είναι αυτό, για πες μου.
1: Έχει αυτοπεποίθηση.
2: Ευχαριστώ.
1: Και όταν, λέει, δεν του δίνουν κανένα όνομα, ναι. Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκη, Μπάμπη, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
0: Let's go! Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πύρινο κλειό η χώρα. Πολύ δύσκολη βραδιά που πέρασε για την Κρήτη από τις μεγάλες πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, που κόστησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες 25 και 52 ετών. Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τοπικά και τα 11 μποφόρ δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να συνδράμουν αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θυελώδεις άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη σύλληψη τριών Ελλήνων που φαίνονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά. Στο παλαιό κτίριο μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί προχώρησαν οι αρχές. Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης με το γνωστό του στυλ. Μετά τις επιθέσεις κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, υποπλανητάρχης. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Άνω Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου. Ισχυρίζεται πως έλαβε αμοιβή από έγκλειστο ισοβίτη. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε η Αγγλία, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες δοκιμάζουν τη χώρα. Σε συναγερμό 7 περιοχές, ανάμεσά τους και το Λονδίνο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με μελτέμιος 7 μποφόρ και θερμοκρασίως 36 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
7: When I met you in the summer.
6: Ο μεγάλος

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
3: Καλετήκηση τι.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω, δεν οικειώμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
4: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη, τι κάνεις?
3: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
4: Πώς το ξέρω,
1: φυσικά
4: κάθε πρωί.
1: Α,
3: δεν σε ξέρει.
1: 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα.
4: 42,
1: εντάξει. Θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Τι ωραία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
4: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα κατοστήσετε, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Α, ναι.
1: Έχετε εξελιχθεί. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15 που έλεγε εντάξει, τώρα κορίτσια φορείτε τα κούνια και φύγετε.
2: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
2: την μπλούζα.
1: Γιατί ρε κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ, βγάζουμε την μπλούζα.
3: Αδικία είναι.
1: Αδικία. Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πώς χωρίζει μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας, αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
1: παρακαλώ.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα. Ναι. Που μας ακούει,
2: ναι.
1: Και δεν ξέρει ότι
2: τι?
1: Πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω εσύ το και στον άντρα. Δεν πάει.
3: Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου?
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις σε αυτή τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και έχω τη Μόνικα Λεουίνσκι, η οποία τι κάνει, Μιχάλη μου, τι είπε τον Bill Clinton.
2: Ακόμα ξέρω, καταπίνει.
1: Τι καταπίνει. Το
2: θέλετε. Ρε παιδί μου, δουλεύει το air condition και τη στεγνώνει ο λαιμός. Αλλά παράταμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν αγάπη λέει για τον Bill Clinton, αλλά και κατάχρηση εξουσίας. Έχω μπερδευτεί. Ήταν και τα δύο μαζί.
2: Αφού του κάτσε. Αφού του κάτσε. Και του κουνιώσουν. Μετά, αφού σου είπε, βάλε αυτό. Άμα του λέγει όχι, θα σου λέγει τότε γιατί μου κουνιέ. Σε παρακαλώ, Μόνικα.
1: Μόνικα, μα έχει μπερδέψει.
2: Μα έχει μπερδέψει, Μόνικα, λέγαμε. Παρακαλώ. Να, ορίστε. Πού είναι η κυρία πρέσβης,
1: ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ πού είναι,
2: θα έρθει
1: κυρία?
2: Ή δεν θα έρθει?
1: Μάλλον θα έρθει.
2: Άντε,
1: θα αργήσει λίγο.
2: Τι θα αργήσει, άμα γίνει τίποτα, ποιος θα τηλεφωνήσει, ποιος official Αμερικάνος θα τηλεφωνήσει από εδώ στον Τραμπ να του πει συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει κανεί. Μιχάλη, θα αργήσει λίγο.
2: Πάλι θα ξυπνάω εγώ το βράδυ να τηλεφωνήσω στον πρόεδρο. Έλα τώρα.
1: Είναι καλοκαίρι, ρε Μιχάλη, τώρα να έρθει. Έχει καλοκαίρι εδώ.
2: Κύριε Τραμπ, βάλτε εμένα.
1: Εντελώς. Βέβαια.
2: Άμα το σκεφτεί.
1: Καλέ, έχουμε και πρέσβη δίπλα μα. Μα κακομαθαίνετε.
2: Ρε, θα πάρουμε όλες τις δουλειές, ρε. Σκάστε. Από πού βγήκε η φράση έγινε τι? Ήταν βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1934. Το ατμόπλιο Πόπι αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά για δρομολόγιο. Ακούστε. Σύρος Πάρος Νάους Απάρου, Νάξος Φολέγανδος Σίκινος Ία Ήος Θύρα Ανάφη, Αμοργός Αιγιέλης εμπορικής αξίας. Μόλις μερικά ναυτικά μίλια πριν από τον Πειραιά, κοντά στο μικρό Καβούρι, εδώ στο λαιμό της Βουλιαγμένης, συνέβη το μοιραίο. Οι Πόπι εξόκυλες σε μια νησίδα που λέγεται Κασίδη.
3: Ναι.
2: Εδώ είναι. Η οποία απέχει μόλις 300 μέτρα από τις βραχονισίδες Φλέβες.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Με αποτέλεσμα να γίνει της Πόπης. Τυριά, άνθρωποι, βρακιά. Από τότε.

0: Ναι, έγινε της Πόπης.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιώργο.
2: Παρακαλώ.
1: Okay. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, Γιώργο. Λέει: θέλω να πάρω τον άντρα μου, τον Γιώργο, να του ευχηθείτε για την καινούργια του δουλειά που πιάνει τη Δευτέρα. Τον αγαπώ πολύ. Είναι ο άνθρωπός μου, λέει η Μαρία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραίο. Ο Γιώργος και η Μαρία είναι κλασικό ζευγάρι από πλευρά ονοματοδοσία.
2: Βέβαια. Δεν είμαστε καθόλου κοινοί.
1: Τι εννοεί.
3: Δεν είναι καθόλου κοινοί. Γιατί.
1: Ναι. Παιδί μου, ο Γιώργος και η Μαρία. Και τα παραμύθια Γιώργος και Μαρία λέγανε. Κατάλαβε εδώ.
2: Αποτελούμε πρότυπο.
1: Ωραία, ναι. Για πρέπει κάτι σε παρακαλώ. Αν θέλει, μου λε, τι δουλειά καινούρια είναι, τι θα κάνει.
2: Θα είμαι σε μια φαρμακευτική εταιρεία.
1: Μάλιστα. Θα πουλά, δεν τα πίνει.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, καλή επιτυχία. Βασίλη. Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. ναι, αυτό. Τι άλλο. Δεν φταίω εγώ, η Διονυσία. Λες, παρακαλώ, να καλέσετε το αγόρι μου, τον Βασίλη, που έχει τα γενέθλια και να του ευχηθείτε κτλ. Λέει η Διονυσία, Βασίλη.
2: Το κατάλαβα.
1: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση στα μικρόφωνα και στις κάμερες.
4: Όπα!
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, καλημέρα, χρόνια πολλά.
4: Τίποτα, καμιά δήλωση.
3: Ε, κρίμα.
4: Αν ήμουν εγώ θα έκανα.
3: Τι θα έλεγες.
1: Καλά, εσύ είσαι ψώνιο. Εννοείται.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια είστε?
1: Είμαι η Ελένη.
2: Ωραία, Ελένη. Από αγγλικά σπουδάσαμε ή τα μάθαμε?
1: Και τα δύο.
2: Ναι, εγώ δεν είπα για το δεύτερο τι είναι. Αλλά το πιάσες. Εντάξει.
1: Μαθαίνω και τα δικά σου αγγλικά.
2: Bread education freedom.
1: Ψωμί, παιδί, ελευθερία.
2: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
2: President, come with speed.
1: Πρόεδρε, έλα.
2: Έλα.
1: Με φόρα.
2: Έτσι. Andrew, you leave, you are driving us.
1: Andrew,
2: τι είναι το Andrew?
1: Αντρέα, οδήγα.
2: Όχι, δεν είπα οδήγα, είπα leave.

0: Αντρέα, ζήτησε
1: μα το έπρεπε να σε βοηθήσω. Να σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πώς στέλνεις, πώς κρατάς το κινητό και στέλνεις μηνύματα. Ανάλογα με το πώς έχεις και το χαρακτήρα. Λέω, αν είναι με το ένα χέρι και στέλνεις με τον αντίχειρα συνέχεια, να ξέρεις, έχεις αυτοπεποίθηση, παίρνεις ρίσκα γενικά. Έχεις διαρκώς το βλέμμα μπροστά και θέλεις να πετύχεις ό,τι και να γίνει, οπωσδήποτε. Δεν φοβάσαι να αντιμετωπίσεις προκλήσεις και θέλεις να εργαστείς σκληρά. Όταν κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Αν είσαι με τα δύο χέρια και χρησιμοποιείς μόνο τον ένα αντίχειρα, του τύπου, ας πούμε, το κρατάς και κάνεις αυτό το πράγμα μόνο με τον ένα αντίχειρα, τότε έχεις πειθαρχία, ξέρεις να ακούς ευτυχώς, ξέρεις να κρίνεις και χαρακτήρες.
2: Καλό.
1: Αν είσαι με τα δύο χέρια και χρησιμοποιείς και τους δύο αντίχειρες, έχεις πολλή ενέργεια, συχνά μιλάς επιθετικά. Σου αρέσει η δουλειά, ειδικά σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν είσαι με το ένα χέρι, με το δίκτυ, κρατάς αυτό και κάνεις έτσι, είσαι έξυπνος και ευγενικός άνθρωπος, σκέφτεσαι δημιουργικά και σου αρέσει το brainstorming. Έχεις πολλές άμυνες και παραμένεις ήρεμος ακόμα και όταν όλα καταραίουν δίπλα σου. Εσύ θα επιζήσεις. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ καλά.
1: Όπως και να το χειρίζεις το τηλέφωνο, α σου πω κάτι. Είσαι στο φανάρι, έχει γίνει πράσινο και ακόμα δεν έχεις φύγει. Ας το διάλο.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
4: This is DJ. 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ολόκληρο.
2: Κάτι έχει κάει, κάτι μυρίζει, ρε Γιώργο.
1: Γιώργο. Ποιος
2: είναι.
3: Ποιος είναι.
2: 95,2 άθες DJ. Μα Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Κάνω εκπομπή και ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στο σεφ της καρδιάς μου τον Γιώργο και να του πείτε καλημέρα. Από την Αθηνά, από την Αθήνα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βάλει τόνο.
1: Α. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν μου λέει κάτι, ποιο είναι το καλό σου που φτιάχνεις?
1: Φτιάχνω διάφορα. Περισσότερο μ' αρέσει η ζυμαρικά.
2: Α, ωραία. Είναι εύκολα αυτά τα αργότερα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητα.
2: Α,
3: μόνο
2: του. Δεν μου λες κάτι, άμα σου έφερνα πατάτες και αυγά, τι θα μου φτιάχνεις?
4: Νιόκι.
3: Νιόκι,
2: πάρα πολύ
3: ωραία.
2: Πατάτες θέλω να φάω.
3: Νιόκι θα σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Νιόκι θα σου κάνω εγώ. Άμα θες πατάτες, πήγαινε, τι κάνει τέτος μόνος σου.
2: Με συγχωρείς, ρε φίλε, θέλω τη γανιτή πατάτες και να μου πεις τα αυγά θα βάλω έτσι, θα βάλω και φέτα, θα τα ανακατέψω. Δεν θα μου πει, δεν θα κάνει. Φτιάξει
3: τα μόνος σου.
1: Όχι, νιόκι θα σου φτιάξω.
2: Καλά, θα πάω στο απέναντι μαγαζί.
1: Οκ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάς και εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet.
13: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Μικέλ.
14: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσάς, γιατί ξέρω ότι σας ακούει κάθε πρωί, ειδικά λέει με μαζί. Έχεις χαρτί μολύβι, έχεις κινητό μαζί σου? Λοιπόν, θέλουμε...
15: Ένα φρέντο σπέσο γλυκό.
2: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
14: Κάτι να μετρήσω.
16: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
17: Καταπληκτικό.
16: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Οι ηλικιωμένες πλακώθηκαν στο ξύλο στην πλατεία της Κοζάνης. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόσεχε. Οι γυναίκες 80 ετών. Ξάφνηκε το Δία μου μέσα και ακολούθησε και περιπολικό, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒΙΑΜ. Γιατί και οι δύο ήταν ζαλισμένες μετά τις μαγκουριές που είχε πέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηλικιωμένες 80 τσακώθηκαν για ένα κοινό έρωτα που είχαν με κάποιον Κώστα όταν ήταν στο δημοτικό. Κωνσταντίνε, εσύ.
3: Καλημέρα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, κατάλαβες τι είναι και ποιος είναι. Θα ήθελα, λέει, σήμερα που έχει τα 25 γενέθλιά του αδελφούλης μου ο Κωνσταντίνος, να του κάνετε έκπληξη. Είναι, λέει, ένα παιδί θαύμα, σπουδάζει, δουλεύει και διαπρέπει σε ό,τι και αν καταπιαστεί. Είναι το καλύτερο παιδί, λέει, του κόσμου και η οικογένειά του τον λατρεύει. Αυτό θέλουμε να του μεταφέρετε. Η Στέλλα.
3: Με τριόφωνο πάλι, αδελφή
2: μου, κατάλαβε. Τίποτα, Κωνσταντίνε, εσύ μαζε μένω, σε παρακαλώ, α του άλλου να τρελαίνονται τριγύρω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο άντρας λοιπόν που είναι ήρεμος στο τιμόνι, οδηγεί με προσοχή, έχει σωστή συμπεριφορά και παρκάρει με δύο μανούβρες.
2: Δύο θέλει.
1: Ναι, ναι, είναι λέει το κελεπούρι που λείπει από τη ζωή μιας γυναίκας.
2: Ναι, μου εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πηγαίνεις με το πάρκι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Κάνεις μία μπροστά για να πας εκεί,
1: ναι.
2: Μετά όλο το κόβεις όλο δεξιά.
1: Ναι, ναι.
2: Μένεις όλο αριστερά και είσαι μέσα.
1: Δεν ακουμπάς καθόλου.
2: Όχι, ναι, εσείς είστε μουσικά όντα. Παρκάρετε με ταυτί. Όχι. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, δεν ανάβω ποτέ φλάζρα, παιδί μου. Δεν θέλω να ξέρουν όλοι που πάω. Το διαβάζω, γιατί αυτό δεν είναι από τα καθημερινά.
3: Τι έχει γίνει?
2: Πώς να το ξεκινήσω τώρα, πώς να το ξεκινήσω.
3: Έχεις εσύ κόλπο, ναι.
2: Δεν έχω κόλπο. Το λέει, το οποίο του έφτασε με ένα μέτρο. Και έκανε επέμβαση να το μικρύνει. Respect.
3: Πώς έγινε?
2: Ένα μέτρο. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια, λέει, του Ότι Ογκανίσου. Ρεσί, Ότι δεν μα ταινεί στη διατροφή σου, να δούμε τι έγινε.
3: Κάτι γινόταν.
2: Ο οποίος πλέον μπορεί να ζήσει, λέει, μια φυσιολογική ζωή. Ναι, γιατί δεν μπορούσε. Μετά από 11 χρόνια, λέει, ταλαιπωρία, η ζωή του επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε. Τι περιπέτεια?
3: Ένα μέτρο.
2: Και τι έγινε? Έλα μόνο τώρα.
3: Λοιπόν,
2: ο Κενιάτης. Α, Κενιάτη. Μόνο εκεί είναι αυτά.
3: Μίλησε μα.
2: Ο οποίος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο του ανθρώπου με το μεγαλύτερο ο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επειδή το ο, ούτε λίγο το πολύ, ήταν ένα μέτρο.
3: Α, πόσο έγινε τώρα?
2: Τώρα σου πω. Συνολικά υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις σταδιακά για να γίνει σιγά σιγά να ανασκευάσει το ΑΟ, προκειμένου να είναι και λειτουργικό. Τώρα είναι τίποτα. 28 πόδι.
1: Είναι.
2: Το επόμενο βήμα, λέει, είναι να παντρευτώ, μια και όλες οι γυναίκες τρόμαζαν με αυτό που έβλεπαν.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, τα πρώτα δευτερόλεπτα τρόμαζαν.
3: Α, τι ωραία που τα λες. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Γιατί δεν βάζουμε και ένα γη επάνω?
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: This is new.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Hey, what's up? It's your main man Jason Derulo.
5: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλερελέ.
1: Όχι, αλερετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλερελέ.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
1: Έχει κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία,
1: μπράβο! Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, φίλο μου.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά? Καταρχήν θα πάνε όλα καλά. Περαστικά από τη γυναίκα σου τη Μέρη και τις κόρες σου την Ιωάννα και την Αντωνία. Όταν έχεις τρεις γυναίκες στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως να κάτσεις κι άλλο στο νοσοκομείο να ησυχάσεις. Περαστικά. Όλα καλά. Περαστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια, γεια, γεια.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, Μιχάλη, εσύ.
3: Ναι.
1: Ο άλλος, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο, είμαι καλά.
3: Ναι.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τηλεφωνήσεις στο φίλο μου τον Μιχάλη, να του πεις ότι τον αγαπώ πολύ και ότι τον ευχαριστώ που ανέχεται τις μουσικές μου προτιμήσεις.
4: Οπα.
1: Η Ξένια τα λέει αυτά.
3: Α, μάλιστα.
1: Τι ακούει, μπουζούκια ακούει.
3: Ναι, ακούει, ακούει λίγο Πάολα και τέτοια. Αλλά την αντέχω, τι να κάνει, την αγαπώ.
1: Α, θα τις βάλεις αυτό. Γάμο τα βασανά που πέρασα εγώ. Μπάτσον και να την τρελάνεις. Αυτά, έχεις να της πεις κάτι?
3: Ναι, την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για την αφιέρωση.
1: Οκ. Thank you, bye bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο, τη Σιτία και το πλωμάρι της Λέσβου, που κόστησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς στις πυρκαγιές της Σιτίας. Ένας ακόμα πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Γήθιο, εντοπίστηκε από συναδέλφους του. Μαζικές μετακινήσεις κατοίκων και τουριστών στο νότιο Ρέθυμνο, με διαδοχικά μηνύματα του 112, μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στην περιοχή καταφθάνουν και πυροσβέστες από τον Πειραιά. Μάχες με συνεχείς αναζωπηρώσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. 8 άτομα συνελήφθησαν για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Πάρο και Ηράκλειο. Στην Πάρο συνελήφθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού. Τους επιβλήθηκε πρόστιμο και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθησε 47χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από εργασίες με χρήση τροχού. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Χτυπήθηκαν δεκάδες στόχοι. Την αγάπη της για τα βιβλία αποδεικνύει έμπρακτα η Dua Lipa. Η pop star θα συμμετέχει ενεργά στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου τον Οκτώβριο με καλεσμένους αναγνωρισμένους συγγραφείς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με έως 35 βαθμούς αύριο Παρασκευή.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη στο eBay η Ελλάδα.
2: Έλα.
1: Απίθανο.
2: Απίθανο.
1: Ναι. Και όμως, ελληνικό και πραγματικό. Ένας χρήστης έβαλε αυτή την αγγελία. Ξεκινάει μια δημοπρασία να πουλήσει την Ελλάδα από 1 ευρώ. Και όπως γράφει, λέει, το να βάζω την Ελλάδα στο eBay για πούλημα είναι ο τρόπος να εκφράσω την οργή μου για το ξεπούλημα της κυβέρνησης. Δηλαδή σου λέει η κυβέρνηση ξεπουλάει την Ελλάδα. Ωραία, δεν πειράζει, θα την πουλήσω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίος, ναι.
2: Ωραίος, ωραίος.
1: Και γράφει: η Ελλάδα είναι το καλύτερο σημείο για διακοπές με τα διάσημα ελληνικά νησιά και τον Παρθενώνα. Αγοράστε και βοηθήστε όλους τους Έλληνες. Η αγγελία μέχρι στιγμής έχει πάρει 72 προσφορές. Η μεγαλύτερη είναι 102.000 ευρώ. Ο χρήστης. Ο χρήστης Μπάφων.
2: Βρε
1: Μιχάλη. Μα τι βρε Μιχάλη. Κατηγορώ, λέει, την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει την Ελλάδα. Και βγαίνει αυτό να την πουλήσει αυτό. Και την πουλάει και τζάμπα.
2: Τζάμπα την πουλάει, αυτό ξέρετε, το
1: κάτι. Προτείνω κάτι, αν θέλετε. Σιγά-σιγά, όχι με βιασύνη. Σιγά-σιγά-σιγά. Να σοβαρευόμαστε λίγο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος?
3: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7:31?
3: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος?
3: Ο Λευκός Οίκος.
2: Ναι.
3: Στην Αμερική.
2: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
3: Ουνό.
2: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
3: Με το μυρογνωμόνιο.
2: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
3: Με το...
2: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
3: Αυτό που είναι τα δυο τα τέτοια. Τα...
2: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
3: Έλα, μωρέ, τώρα δεν το έχω.
2: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω τα δύο, αυτό που έχει δύο τέτοια.
4: Δύο τέτοια, ναι.
2: Θα στα δείξουμε
3: σαν τόξο, σαν τόξο που είναι ο...
2: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Ποιος?
5: Ο Μάριος είμαι.
2: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλους?
5: Πολύ και αρρώστια. Πώς συνέχει. Διαβήτης.
2: Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στον Σίμω.
1: Σε ποιον Σίμω?
2: Στον μπασκετμπολίστα, καλέ.
1: Α, μάλιστα. Το Σίμω, τον εγγονό μου.
2: Βεβαίως. Τι κάνετε εσείς, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ?
2: Πού είναι το παλικάρι?
1: Δεν ξέρω.
2: Μου δώσανε το τηλέφωνό σας, καλέ. Και αυτός γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει? Να χαίρεστε τον εγγονό.
1: Όχι σήμερα. Χθες.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Εντάξει, η γιορτή κρατάει 40 μέρες.
2: Σωστά, κυρία μου. Σωστά, κυρία μου. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ, θα τον βρω από αλλού. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα να πάρει στο Σίμω, λέει, να του ευχηθεί χρόνια πολλά για τη γιορτή του, ότι είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας. Ραντεβού για μπριζόλες σύντομα, η Σάρα και η Νεφέλη. Τρελαίνε το για κρέα σα.
3: Ναι, το καταλάβω.
4: Ωραία.
2: Μπριζόλες,
4: Είπα κάτι. Είπα ωραία εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γελάς βλέπω.
2: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη?
1: Ναι.
2: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
1: ναι,
2: και δεν τσεκάριστε, δεν το τσεκάρανε μετά.
1: Ναι.
2: Έτσι, με τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω: Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά!
2: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού νου τους,
1: ναι,
2: αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα, κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48. Sweet home, Αλαμπάμα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: So here's a new song.
4: 95,2 Athens DJ.
3: This is Tame Impala.
5: Yeah.
3: And this is a song called Dracula.
4: Μόνο επιτυχίες
6: όλη την ημέρα.
4: Για

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Οπ, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου, μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από τα Ριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πείτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσεις αμέσως.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις, τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά, αγόρι μου. 95,2 Athens DJ. Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος η Μαρία?
1: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει,
1: γιατί... Είσαι ελάτρευε όμως πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά?
1: Ναι, σε εργολάβω.
2: Α, σε εργολάβω.
1: Εκτός σήμερα είναι όμορφη μέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
1: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, ένας άντρας στην Ταϊλάνδη.
3: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
3: Ποια?
2: Αυτά τα στρογγυλά.
4: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άντρες.
2: Ναι. Του, τα δικά του.
3: Τα testicles.
2: Yes, yes, yes.
3: Τα πούλησε.
4: Τα πούλησε, yes.
2: Ναι, για δύο.
3: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
2: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
3: Ήταν σπάνια.
2: Ναι,
3: ναι.
2: Και ανέβηκε και η τιμή.
3: Σωστό.
4: Πώς?
3: Φαμπερζέ.
4: Φαμπερζέ.
3: Έλα.
2: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
4: Α, είχε να φτιάξει το αμάξι του, εντάξει.
2: Ναι.
3: Ναι.
4: Ναι. Αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρος.
3: Πού να ξέρω, να εγκυρίεξε.
2: Όλα.
4: Α, όλο, πώς είναι.
3: Τι όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα. Πόσα.
4: Ενώ ρε παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή δεν έκανε νύχτε.
3: Και τα πούλησε.
2: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
4: Α, ναι.
2: Έτσι λέει εδώ.
3: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
4: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα.
1: Ποιο?
2: Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά!
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά
2: είναι. Δηλαδή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Φτωχάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Εγώ ναι. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει κι εσείς.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος καλέ?
3: Είμαι η Κατερίνα.
2: Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις?
3: Καλά, σας ακούω κάθε πρωί.
2: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας, να κάνεις ένα τεστ.
3: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Βαριέσαι να βγεις. Ωραία. Ποιος φέρνει τα σουβλάκια σπίτι?
3: Το παιδί που κάνει το delivery. Μπράβο.
2: Δηλαδή, πώς λέγεται?
3: Delivery.
2: Μπράβο. Πόσο κάνει 36 διά 6?
3: 6.
2: Σωστά. Μπράβο. Τι χρώμα βγάζει? Πρόσεξε το αυτό, παρακαλώ, γιατί είναι δύσκολο. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό? Κόκκινο. Σωστά. Μια χαρά. Σε παρακαλώ.
1: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο στυλό?
2: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
1: Έβγαζε μπλε το κόκκινο στυλό.
2: Κατερίνα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος? Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας? Παρακαλώ. Στην κορφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απαιτούνται 164.000 και θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο.
2: Τώρα το πει.
1: 3-12-34-12.
3: 13,5 το μήνα.
1: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ,
3: Κοντά είμαι, πολύ κοντά.
1: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο για να πει. Δεν βγαίνει στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
3: Δεν βγαίνει.
1: Τι 12 τριάδα. Όχι, τρώει, αλλά.
3: Τρώει λίγο.
1: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή,
3: πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, okay?
1: 34.900.
2: Εντάξει, τόσα καλέ, λίγα είναι.
1: Είναι 2.500 το μήνα.
3: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
1: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής. Τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσω καθένα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Στο δρόμο, όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, που άλλο να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, που άλλο να πας?
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Να, γιατί τα αρχαία ανδρικά αγάλματα έχουν συνήθως μικρό.
3: Μικρό.
2: Ναι, μικρό όμοιο. Οι αρχαίοι Έλληνες εκθίαζαν το ανδρικό σώμα,
3: ναι,
2: με γλυπτά αγάλματα που με φέτες εδώ μπροστά και.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Που αναπαριστούσαν Ρωμαλαίους και γραμμωμένους. Να το. Μίες, κορμιά με εξαίρεση. Δηλαδή με μια μόνο εξαίρεση, ήταν όλο τέλειο, με τα μπράτσα.
4: Ναι, ναι.
2: Το μόριο. Έψαλα να το βρει. Εγώ τι τεφάκ, εδώ δεν είναι. Το ψάχνει με τα χέρια. Τα αγάλματα έχουν μικρά έως πολύ μικρά γεννητικά όργανα και συνήθως είναι χαλαρά σε σύγκριση με το μέσο όρο. Λέει ο ιστορικός τέχνης ο Άντριου Σμολ, καλέ Σμολ τον λένε, που ειδικεύεται στην αρχαιοελληνική τέχνη και τη σεξουαλικότητα. Όπως σημειώνει στο βιβλίο του In Bed with Ancient Greeks, το κρεβάτι με τους αρχαίους Έλληνες, το μικρό ήταν συνώνυμο του αρχαιοελληνικού ιδεώδους για την αρενοπή ομορφιά. Ήταν ένα δείγμα ανώτερης κουλτούρας και παράγοντας πολιτισμού.
4: Δεν το κατάλαβα, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά ο ποιητής μας έχει κάνει όλους με μικροτσούτσουμπι.
4: Ναι,
2: τα μεγάλα μόρια, λέει, στα γάλματα ήταν συνώνυμα της ανοησίας και των ασυγκράτητων ορμών.
4: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Ειδικά οι σάτυροι εμφανίζονταν πρικισμένοι με ορθωμένους μεγάλους φαλούς που έφταναν συνήθως μέχρι τον αφαλό τους.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Στο στέρνο.
4: Για πάντα σάτυροι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Here we go.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Τεράστιο το μέτωπο, ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τα εναέρια μέσα. 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον Άγιο Παύλο. 7 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες και εθελοντές. Σε ύφεση η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σιτία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Αττική και σε 6 ακόμα περιοχές της χώρας. Αγαθονήσι επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Υποσχέθηκε πως θα γίνει νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, αντικαθιστώντας δωρεάν όλα τα οχήματα με ηλεκτρικά. Μεγάλες αντιδράσεις κατά του νομοσχεδίου για τη διαχείριση του νερού. Συγκέντρωση είχαμε χθες βράδυ από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες. Κάνουν λόγο για έμεση ιδιωτικοποίηση. Βελτιώνεται η εικόνα της φωτιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης. 25.000 κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Η επιστροφή θα είναι δύσκολη, προειδοποιούν οι αρχές, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών σε κατοικίες. Στο στόχαστρο μπαίνει ο Τζάρετ Λέτο. Ο ηθοποιός και μουσικός κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα από 4 διαφορετικές γυναίκες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στο λεκανοπέδιο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Στις 8 του Eurobasket εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, what's up? It's David Guetta.
11: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
12: Hey, guys, it's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
14: Έλα να πω και εγώ, hi everybody, this is Naya. Naya Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12 και σήμερα στο 95,2 Athens DJ. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν, μία μέρα πριν τελειώσει ο Ιούλιος. 5:30 λέει το ημερολόγιο, φυσάει πολύ σήμερα, όχι φορεματάκια κορίτσια μου, κοντά τουλάχιστον, γιατί δεν θα ξέρετε πώς να τα μαζέψετε, έτσι. Ο Ανδρόνικος, η Ανδρονική και ο Σίλας γιορτάζουν χρόνια τους πολλά. Γενέθλια για τον Άρνολντ Σβάτζενέγκερ, κλείνει τα 79. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, σκηνοθέτης της Οδύσσειας, γίνεται 56. Η Λίζα Κούντρο, η Φίμπη από τα Φιλαράκια, γίνεται 63. Και η τραγουδίστρια Κέιτ Μπους κλείνει τα 68. Καλημέρα, είπαμε. Πολύ καλημέρα σας, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σας στέλνω εδώ μέχρι τις 12 και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Κηφισό στην άνοδο Πυγμένους, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια. Η κάθοδος της Κηφισίας έχει καθυστερήσεις από Νέο Ψυχικό ως Πανόρμου, κλασικά πράγματα. Λίγο θα κολλήσετε γύρω από το κέντρο και στην Ποσειδόνος από Σεφ προς Πειραιά, κατά τα άλλα καλά. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται τώρα Σάους, David Guetta, Mika Gordo. Ξεκινάμε με David Guetta και BB Rexha, I'm good.

ακριβώς μελωδία RG και Medusa εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30. Είναι και Παγκοσμία ημέρα φιλίας που πάμε σήμερα. Εγώ μια ευχή θα δώσω γι' αυτό, να βλέπουμε τους φίλους μας πιο συχνά, γιατί πραγματικά σε ρουφάνει η ρυθμή της καθημερινότητας και κάνεις δύο μήνες να τους δεις. Αγαπημένους τώρα φίλους πολύ. Λοιπόν, η Ζεντάγια είναι πάρα πολύ τυχερή, το δηλώνει μάλιστα. Το δήλωσε και στην πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man, στην οποία πρωταγωνιστεί με τον σύζυγό της πλέον, Tom Holland, ότι νομίζω πως είσαι, όταν είσαι καλύτερος φίλος με τον άνθρωπό σου, όλα είναι αρκετά εύκολα. Η προσωπική του σχέση κάνει συνεργασία μπροστά και πίσω από τις κάμερες ακόμα πιο φυσική. Παίζουν μαζί και στην Οδύσσια. Μιλάμε για φοβερό power couple. Harry Styles, δυναμώστε. Από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στο 95,2 Athens DJ, είναι το As It Was, το πρωινό της Πέμπτης.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten. Με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
12: Athens DJ. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. You know what you
6: do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Alex Warren και Ordinary. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μία και σήμερα για τον Αύγουστο και τις καλοκαιρινές μας διακοπές, για το τέλος αυτής της σεζόν. Και τίποτα Ordinary δεν υπάρχει στο αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Το νέο, πάρα πολύ λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8. Ολοκέντρο σχήμα έχει και μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου για να έχετε και τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο samsung.com.gr. Αυτή είναι η Ριάννα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Παγώσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: J-Lo.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μάχη στο Ρέθυμνο για να περιοριστεί η πυρκαγιά, η οποία πέρασε μέσα από οικισμούς. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 8 θέματα στην ατζέντα, μεταξύ αυτών η διαχείριση του νερού και η πυρηνική ενέργεια. Πρόσφυγες έγιναν ο Τζόρτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ. Το ζεύγος μαζί με τα δύο παιδιά του εγκατέλειψε την πολυτελή βίλα του στην Νότια Γαλλία λόγω των πυρκαγιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό και βοριάδες έως 7 μποφόρ.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στις 8 του γύρω μπάσκετ εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Turn it up, y'all. Let's go.
8: Hi, this is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
10: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και καραμέλα θα μπορούσε να είναι. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή αν δεν είστε σε μία παραλία τέλος πάντων. Είναι 10 και 1, 11 και 1, καλά, εντάξει, το έχω χάσει σήμερα. Την 30 Ιουλίου, ας το διαβάσω καλύτερα. Αχ, μία και σήμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές και το μυαλό είναι ήδη η παραλία, παιδιά, μας δικαιολογείται νομίζω. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιόφωνα σας. Ανοίγω και το Viber για τα μηνύματά σας. Για να πούμε εδώ ευχές τώρα για διακοπές και τέτοια, ξέρετε. Ωραία πράγματα. Τι ετοιμάζετε και για το Σαββατοκύριακο εσείς που θα είστε στην Αθήνα. Και εγώ εδώ θα είμαι, μην ανησυχείτε. 69-31-952-952. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Ίνα, David Guetta, Ellie Goulding, πρώτα Hugh Gale.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Γιατί να σε νοιάζει οτιδήποτε άλλο. All I care about is love, λέει η Λωρίν. Εδώ με το τατού στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Εντάξει, πρέπει να σε νοιάζει, θεωρώ, το να μυρίζει όμορφα κιόλα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Νιώθεις άνετα, μπορείς να έρθεις πιο κοντά με αυτούς που αγαπάς και να τους κάνεις αμέτρητες αγκαλιές. Πλέον με τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Ποροτάλκο που μπορείς να τα έχεις πάντα μαζί σου. Είναι η on the go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιϊτρωτική δράση 2 σε 1. Ένα καινοτόμο μοναδικό προϊόν από το brand Ποροτάλκο, το οποίο έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Πάμε πίσω στο χρόνο τώρα. Πολύ αγαπημένο Άιο και Rapture.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Δεν ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια. Τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Πού πας?
14: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
15: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
14: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: 95,2 Athens DJ.

95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Jason Derulo και DJ Goja. Μη Τσίκο, 95,2 Athens DJ. Και ο Τσίκο Νίκο Ζώη έρχεται στις 12 ακριβώς με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου το νέο αναδιπλούμενο Smart Mode. Galaxy Z Fold 8 έχει οθόνη, λέει, ειδική για τα social media για να βλέπετε όσο καλύτερα γίνεται το περιεχόμενό σας. Και μπορείτε να έχετε και τριπλό όφελος με 10% για αγορά με Samsung Pay, επιστρέφοντας το παλιό σας smartphone 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του, και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπαίνετε samsung.com.gr. Πολλά πολλά φιλιά από μένα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είναι χαλαρές αυτές οι μέρες, οι τελευταίες του Ιουλίου. Και πολύ χαλαρές όλες οι μέρες του Αυγούστου. Τα λέμε αύριο για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Calvin Harris και Clementine Douglas τώρα με το Blessings.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνε εσύ, Λευτέρη. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η ελευθερία. 100 ευρώ μετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
11: Σκάω φρέσκο, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
12: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
14: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Κλείσεις διακοπές.
17: travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε εμάς. Travel for Fun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.

0: Radio Player.
1: Are you ready?
2: Are you ready?
3: Are you ready?
2: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η χώρα στις στάσεις της πολιτικής προστασίας για αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητας θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον στο Ρέθυμνο. Δουλειά πιάνει από τον Νοέμβριο το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Άρνολντ Σφάτσενέγκερ. Ο συμπαθής γίγαντας του Χόλιγουντ γίνεται 79 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 34 βαθμούς και μελτέμια έως 7 μποφόρ. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: City.
1: Καλό μεσημέρι! Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Υπέροχη 5η 30 Ιουλίου. Με 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, τόσο καταγράφει το θερμόμετρο. Αισθητός ο βοριάς βέβαια, ισχυρή άνεμη πνέουν στο Αιγαίο, μέχρι και το Σάββατο. Στο Ιόνιο, άλλη κατάσταση εντελώς διαφορετική στις θάλασσες εκεί. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο, εδώ με πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. We are going to have a party, baby. Μεσημεριανό party, έτσι. Έτσι, γιατί θέλουμε, γιατί μας αρέσει, γιατί έχουμε υπέροχη διάθεση και έχουμε και προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο και πολλά πολλά ακόμη να πούμε. Μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, στην Πειραιώς, στο Μοσχάτο, επίσης πλατεία Ομονίας, σταδίου Βασιλής της Αμαλίας, όπως και διασταύρωση Χίλτον και Αμπελοκήπων. Ένα μικρό κόλλημα Θιβών με Ιερά Οδό και στην άνοδο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως τις 3 γέφυρες. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Για δυναμώστε ένταση. Υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες από Maisik, Black Eyed Peas, Shakira. Εδώ είναι και η Zara Larson με το Last Life στον 95,2 Athens DJ.

η αξέχαστη Bonnie Tyler Together στο 95,2 Athens DJ, 16 λεπτά μετά τις 12. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, λέει μια βρετανική έκφραση. Εγώ όμως δεν είμαι γάτα. Απλώς είμαι περίεργος. Στην πρώτη-τελευταία εκπομπή της σεζόν, πού θα βρεθείτε τον Αύγουστο, πού θα πάτε, τι θα κάνετε? Για στείλτε μου μηνύματα εδώ στο Viber στο 6931-952-952. Πού θα βρεθείτε τον Αύγουστο, έτσι, για να ανταλλάξουμε μερικά μηνύματα μεταξύ μας. Να διαβάσω και στον αέρα πού θα είστε, τι θα κάνω. Εγώ θα πάω προς Ήπειρο. Εκεί θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από Ιωάννινα, από Ιόνιο Πέλαγος. Να, θα σας τα βγάζω ένα-ένα, σιγά-σιγά. Okay. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες και μία τεράστια house επιτυχία. Έρχεται.

95,2 Athens DJ. Radio DJ.

Στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν θυμηθήκαμε και το τεράστιο Summer Jam των Underdog Project. Εδώ απολαμβάνεις ρε άλλες επιτυχίες. Μου αρέσει πάρα πολύ που αντιποκριθήκατε πολύ γρήγορα στην ερώτησή μου, πού θα βρεθείτε τον Αύγουστο. Η Χρύσα μου γράφει, πάμε Λευκάδα. Η Δήμητρα και από Ήπειρο σε ακούμε αυτή τη στιγμή. Okay. Κωνσταντίνα, είμαι ήδη διακοπές στην Κέρκυρα. Η Μαριάννα λέει καλησπέρα στην παρέα. Τον Αύγουστο θα βρίσκομαι Κάλυμνο και Αστυπάλαια. Oh, Αστυπάλαια πήγα πέρσι. Oh my god. Μου γράφει η Θεόνη, τον Αύγουστο στις καλοκαιρινές μου διακοπές, μία εβδομάδα θα βρίσκομαι στο Γήθιο, πανέμορφα, και άλλη μία εβδομάδα στη Σύρο. Oh, τα αγαπημένα μου νησί στις Κυκλάδες. Θα σας ακούω όπου μπορώ και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτά μας γράφει η Θεόνη. Θεόνη, μπορείς να μας ακούς παντού. Κατέβασε το Radio Player στο κινητό σου. Είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές και ακούσε 95,2 Athens DJ σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου κι αν είσαι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
15: Athens DJ.
16: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλου να πας?
17: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
16: Autoplus, πού άλλο να πας?
18: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούς, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

I Want You Baby. Gordo, Loco Loco στον 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε στα 23 λεπτά πριν από τη μία, μεσημέρι Πέμπτης. Η Χριστίνα μου έγραψε ότι εμείς κύθυρα. Πανέμορφα τα κύθυρα, πραγματικά αξίζουν. Είναι και ένας φίλος μου εκεί, ο Κωνσταντίνος, τα κύθυρα, Χριστίνα μου. Αν είσαι single, βρεθείτε, πείτε τα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό τώρα το καλοκαίρι. Για, okay, οικογένειες, ναι. Αλλά υπάρχουν και όσοι είναι μόνοι και όσες είναι μόνες. Και γενικά όσοι ψάχνονται το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίοι οι καλοκαιρινοί έρωτες. Μακάρι να διαρκούσαν και όλο το χειμώνα και για χρόνια μετά. Okay. Για να σου πω, μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, ένα πράγμα δεν μπορώ, το δράμα γενικά. Το μόνο δράμα το οποίο θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή βάζεις μέσα ένα, δύο ζευγάρια, τρία ζευγάρια παπούτσια και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι δεν κλείνει η βαλίτσα, ενώ θέλεις να φύγεις έτσι για μια εβδομαδούλα. Αν θέλεις και εσύ να αυτά να είναι τα μοναδικά σου προβλήματα, να σου πω ότι το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν και μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου μπαίνοντας τώρα aegeanair.com ή απλώς στο Aegean App. Και έφυγες με την Aegean και το μόνο δράμα είναι η βαλίτσα που θα πάρεις. You can...

0: Oh no! Υπέροχο στη Τζιάνο Φέρο στο 95,2 Athens DJ. Εδώ χαμός γίνεται με τα μήνυματά σας που ρώτησα πού θα βρεθείς τον Αύγουστο στο Viber. Τα στέλνετε στο 69-31-952-952. Έχω και τον Λουκά εδώ, ο οποίος μου λέει βέβαια, αν θέλαμε να φύγουμε για μία εβδομάδα μόνο, θα έπρεπε να μας κοιτάξει ψυχίατρος, να μας κάνει διάγνωση για κατάθλιψη. Δεν αρκεί μία εβδομάδα μόνο. Ο Λουκάς, ο οποίος θέλει να φύγει μακριά από υποχρεώσεις, όπως γράφει. Όλοι με εισιτήριο χωρίς επιστροφή θέλουμε να φύγουμε από την πόλη. Δεν γίνεται, πρέπει να βάλεις και επιστροφή. Ή μπορείς να βγάλεις εισιτήριο χωρίς επιστροφή, αλλά όταν θα πας κάπου, ναι, κάποια στιγμή να το σκεφτείς για το πότε θα επιστρέψεις πίσω. All right. Για πάμε για σύντομο break. Επιστρέφω με τον Bad Bunny. Να, επιστρέφω.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία, ταινία του Λάμφη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
5: 500.
2: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καταστροφές σε σπίτια και στάβλους στο Ρέθυμνο. Γεωργικές εκτάσεις με ελιές κάηκαν ολοσχερός. Σε απόγνωση οι κάτοικοι. Εμπρισμό υποπτεύονται οι τοπικές αρχές. Αύριο Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Σε προεκλογική ετοιμότητα μπαίνουν τα κόμματα. Στη Λάρισα περιόδευσε η Μαρία Καριστιανού. Το Αγαθονήσι επισκέφτηκε χτες ο Πρωθυπουργός. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας γίνεται 56 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 34 βαθμούς. 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Στις 8 του γύρω μπάσκετ εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys, it's Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2. Athens DJ.
11: Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, το 95,2 Athens DJ, μεσημέρι Πέμπτης, 30 Ιουλίου. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μεγάλη ανησυχία στο Ρέθυμνο, σε επιφυλακή πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εννοείται πως δεν θέλουμε να δούμε εικόνες φέτος που συμβαίνουν ήδη σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Ας έχουμε θετική σκέψη, να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί εμείς ως πολίτες αυτές τις ημέρες, okay, με τους ισχυρούς ανέμους. Έχει να κάνει και με όλους εμάς. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί σου έχω προσκλήσεις για να πας στο θέατρο Λυκαβητού τέλη Αυγούστου. Κερδίζεις σήμερα, πας διακοπές και μετά έρχεσαι, επιστρέφεις και ανεβαίνεις Λυκαβητό. Α, τι ωραία, τι καλά. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Ποσειδώνος στη Βούλα. Μικρά κολλήματα σε Κωνσταντινουπόλεως, πλατεία Αμμονίας, Σταδίου, στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Επίσης θα συναντήσεις στην Ιερά Οδό, στον Ελαιώνα και στη Θιβών. Άνοδο Κηφισίας από άνοδο Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες. Μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στη Νέα Ερυθρέα, εκεί στα βόρεια, τι γίνεται. Και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Έρχονται από Another. Another. Τι έχω πάθει. Anita, Beyoncé, Second Voice.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι η Another σε συνεργασία με τον 54 Ultra. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την φετινή χρονιά, Talk to You, στον 95,2 Athens DJ. All right. It's summertime, baby. Σε 15 λεπτά σου έχω και υπέροχο διαγωνισμό για να βρεθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ήδη viral στο TikTok. Και όχι μόνο στο TikTok. Είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία αναμένεται να ακούσουμε πάρα πολύ μέσα στον ερχόμενο χειμώνα. Είναι ο ανερχόμενος Ντάτι με το Take Me There.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ρίμα, Σελίνα Γκόμεζ, Calm Down στο 95,2 Athens DJ, λίγο πριν και ο David Guetta. Εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες δυνατά. Εδώ κερδίζεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Κατά φαντασία να στενείς, το διαχρονικό έργο του Μολιέρου είναι σε καλοκαιρινή περιοδία. Μιλάμε για το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Θα απολαύσετε την παράσταση κατά φαντασία να στενείς στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, γιατί έχω προσκλήσεις για να πάτε την Δευτέρα 31 Αυγούστου. All right. Φροντίζουμε από τώρα για εσάς, να το ξέρετε. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, όπως σας είπα, για την Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Θα πάτε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και θα απολαύσετε κατά φαντασία να στενείς με πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τη Σοφία Βογιατζάκη, την Παρθένα Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο και πολλούς ακόμη φυσικά σε αυτή την καταπληκτική κωμωδία, έτσι για να γελάσετε με την καρδιά σας. All right. Οπότε, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Σε περιμένουν προσκλήσεις για Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πας διακοπές, επιστρέφεις, ανεβαίνεις Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό εδώ πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
2: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland. Ένταμι γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Radio
10: DJ. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
13: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: 95,2 Athens DJ.

Η τεράστια επιτυχία του Hugel. Jamaican Bam Bam. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break εδώ στο 95,2 Athens DJ. Alright, alright. Προτελευταία εκπομπή για την σεζόν. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, είναι άπειρα τα μηνύματα σας τα οποία έχουν έρθει. Από ό,τι έχω καταλάβει, θα βρεθείτε σε πάρα πολλά νησιά. Αρκετοί γράφετε ότι θα πάτε στα χωριά σας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάτι το οποίο είναι τέλειο. Όπου και αν πας όμως μέσα στον Αύγουστο, ό,τι και αν κάνεις, το θέμα είναι να περάσεις τέλεια και να γυρίσεις καλύτερος ως άνθρωπος, να έχεις κάνει όλα αυτά τα οποία θέλεις. Θέλεις να διασκεδάσεις, να διασκεδάσεις. Θέλεις να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς. Αλλά να έχεις υπέροχα memories στην επιστροφή. Memories, baby. Yeah, yeah, yeah. Throwback με David Guetta.

0: Αν δεν τον έβλεπα live στο Βερολίνο, δεν θα μπορούσα να σου πω αυτή τη στιγμή ότι ο Bruno Mars είναι ο κορυφαίος showman στον πλανήτη. Oh yes! Πέρασε από την Ευρώπη, The Romantic Tour την ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας τον Bruno Mars. Καταπληκτικός, τον λατρεύουμε. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο και σήμερα Πέμπτη. Θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή της σεζόν στις 12 το μεσημέρι με όλες τις επιτυχίες φυσικά. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Μάρθα, πόσα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια έχει κερδίσει ο Πύρος Δήμας? 2, κανένα, 3?
3: Νομίζω 2.
2: Λάθος, 3. Είναι σήμερα η Μάρθα, πρέπει να τη βγάλουμε έξω το βράδυ να περάσει όμορφα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Πρέπει.
2: Ρε Σικώστα, δεν θα είσαι και εσύ μαζί εκεί. Άντε από εκεί πέρα. Μάνθο, ποιοι θάβουν τα κόκαλα για να τα βρουν μετά?
5: Σκύλοι.
2: Σωστός.
6: Πολύ καλός, 5 στα 5, παιδιά.
2: Ο Μάνθος 5 στα 5. Γι' αυτό και κερδίζει και 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης.

0: Αγερμό η χώρα λόγω των πυρκαγιών και των ισχυρών ανέμων. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μαλλιά κουβάρια το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Παρετήθηκε ο εκπρόσωπος του κόμματος Θανάσης Αυγερινός, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε η Αγγλία. Η χώρα αντιμετωπίζει ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και παρατεταμένους καύσονες. Χαρούμενη σήμερα η Μπίλι Άιλις, καθώς έχει γενέθλια ο αγαπημένος της αδελφός. Ο Φινέας Οκόνελ γίνεται 29 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με ως 33 βαθμούς αύριο Παρασκευή. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga.
5: Lady Gaga.
6: Hello, Greece.
7: This is Dua Lipa.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: It's your boy, David Guetta.
10: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 5η 30 Ιουλίου σήμερα. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπως πάντα, συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ευτυχώς έχουμε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να συνδεόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε εύκολα και γρήγορα. Μάθετε περισσότερα, αν χρειάζεται, στο COSMOTE.gr. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Μικροκαθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων. Πολύ προσοχή από όλους μας λόγω των δυνατών ανέμων, με τσιγάρα, εξωτερικές εργασίες. Δεν μας έχουν μείνει και πάρα πολλά δέντρα, έτσι δεν είναι? Έρχονται Mikey's Mind, Rihanna, Hugel και Altra Nate. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Hendrix και Golden.

Jason Derulo, DJ Goya, Michiko, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το DIRI τώρα εξελίσσεται και προχωρά στη δημιουργία του DIRI University, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams. Τι σημαίνει αυτό? Αμερικανικού τύπου σπουδές, τρεις σχολές με τα πιο σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και οικονομική στήριξη, και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους με υποδομές κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Γιατί το DIRI δεν είναι τώρα έτοιμο, ήταν πάντα. Αν είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το DIRI University, μπείτε στο diri.aug.edu και κλείστε ραντεβού με έναν σύμβουλο εγγραφών. It's not-

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θηβών, 228. Ρέντις.
11: Athens DJ.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς, που άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
12: Autoplus, πού άλλου να πας?
14: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Your husband is coming.
1: Η Ρέη συνεχίζει να αναρωτιέται Where the hell is my husband? Εδώ στον 95,2 Athens DJ φυσικά. Και επειδή εσύ θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, πώς ήταν οι κλέφτες του Αλίμπαμπα?
2: 12.
1: Άντε καλέ. Αυτοί ήταν οι κλέφτες του Χριστού. Ο Αλίμπαμπα και οι 40 κλέφτες. Βαλέρια, πώς λέγεται η ηθοποιός που υποδίεται την Wonder Woman?
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει. Γκαλ Γκαντότ.
4: Η κοπέλα κι όμως.
1: Κι όμως κέρδισε η Σμήνη. 100 ευρώ η Σμήνη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travelforfun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travelforfun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.
14: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 8 άτομα συνελήφθησαν για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Πάρο και Ηράκλειο. Στο κόκκινο για 48 ώρες η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Άνω Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκου. Ισχυρίζεται πως έλαβε εντολή και αμοιβή από έγκλειστο ισοβίτη. Όπου φύγει ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ. Το ζεύγος μαζί με τα παιδιά τους εγκατέλειψε την πολυτελή βίλα του στην Νότια Γαλλία. Λόγω των πυρκαγιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Στις 8 του γύρω μπάσκετ εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προγραμματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. 5η 30 Ιουλίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται 50 Cent, Ed Sheeran, Jonas Blue, Άρτζι και Όμνια. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Γκόρντο και Λόκο Λόκο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ροζέ και Bruno Mars στον 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Timbaland, Nelly Furtado και Justin Timberlake τώρα. Give it to me.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας.
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πει.
2: Ξέρεις,
1: θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Radio DJ.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: 95,2 Athens DJ.

Ζέινα και Ζαν Αντώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και το καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο. Αμέσως μετά τις 2, όπως πάντα. Μισελ Ντελούς τώρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Duars μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καταστροφές σε σπίτια και στάβλους στο Ρέθυμνο. Γεωργικές εκτάσεις με ελιές κάηκαν ολοσχερός. Σε απόγνωση οι κάτοικοι. Εμπρισμό υποπτεύονται οι τοπικές αρχές. Αύριο Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Σε προεκλογική ετοιμότητα μπαίνουν τα κόμματα. Στη Λάρισα περιόδευσε η Μαρία Καριστιανού. Το Αγαθονήσι επισκέφθηκε χτες ο Πρωθυπουργός. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας γίνεται 56 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.

0: 33 βαθμοί μέγιστη στη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
1: Πέμπτη, 30 Ιουλίου, μία και σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Argy, Asher, Ina, Doechi, David Guetta, Shakira. Ξεκινήμα με Benson Boone και το Beautiful Things.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Αρχιμεντούζα μελωδία στο 90,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Κλείσε τώρα ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκινά να ετοιμάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Delta360.gr και 210-3220-360 για όλες τις πληροφορίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Alex Warren και Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Και είμαι σίγουρος ότι έχει υπάρξει μέρα που η παρέα θέλει πίτσα και εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ. Η πίτσα φαν μόλις έλυσε το αιώνιο δίλημα, γιατί με τη νέα σούπερ προσφορά παίρνεις ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Μιλάμε για την απόλυτη γευστική εμπειρία, την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, παρέα με σκορδόψωμα, πατάτες crosscut, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο, γλυκά τσοκοκράτς και ναι και μπέργκερ. Γιατί να διαλέγεις όταν μπορείς να τα έχεις όλα, μπες τώρα στο app ή το site της Pizza Fan και κάνε το δικό σου. Μιλώντας για την Pizza Fan, έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
1: Μάστε.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
2: Ναι.
1: Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Radio DJ.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η χώρα λόγω των πυρκαγιών και των ισχυρών ανέμων στις τάσεις της πολιτικής προστασίας. Μαλλιά κουβάρια το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Θανάσης

0: Σαββιερινός, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε η Αγγλία. Η χώρα αντιμετωπίζει ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και παρατεταμένους καύσονες. Χαρούμενη σήμερα η Μπίλι Άιλις, καθώς έχει γενέθλια ο αγαπημένος της αδελφός. Ο Φινέας Οκόνελ γίνεται 29 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με ως 33 βαθμούς αύριο Παρασκευή.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στις 8 του EuroBasket εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Turn it up, y'all. Let's go.
5: Hi, this is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga.
7: Lady Gaga.
8: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μέχρι τις 6 στην παρέα σας και εσείς, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, έφτασε η ώρα για το Δέλτα βήμα. Γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360. Έρχονται επιτυχίες από Britney Spears, Joezy, Calvin Harris, Hugh Gale, Hozier, ξεκίνημα με Shakira, Burna Boy και το Die Die.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Dozier, Too Sweet στο 95,2 Athens DJ. Και λίγο πριν έβλεπα ένα νέο από το brand προσωπικής φροντίδας Μποροτάλκο που μου άρεσε πολύ, γιατί εκτός από τα γνωστά αποσμητικά σώματος που ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιδροτική προστασία που προσφέρουν, κυκλοφόρησε και ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν, τα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση, 2 σε 1, είναι ό,τι πρέπει όταν αναζητάμε μια γρήγορη ανανέωση και μια αίσθηση φρεσκάδας μέσα στη μέρα, όπου και αν βρισκόμαστε.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή.
2: Στο Κοροπή.
1: Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνο στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετεί στα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
2: Ντροπή!
1: Σοκ! Γιατί ρε κουμπάρα, ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα, πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε 6-9-3.
2: Γιατί παπά είσαι εσύ?
1: Όχι.
2: Δηλαδή με τρελαίνει.
3: Θα την ευλογήσει όμως.
2: Δηλαδή θα την πει παπά.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Καινούριο Jason Derulo, Mi Chico, στο 99,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Έφτασε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε και εσύ τώρα μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και 210-3220-360. Έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: 95,2

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά. Πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and Mall, Λεωφόρο Στιβών, 228. Ρέντις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 8 άτομα συνελήφθησαν για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Πάρο και Ηράκλειο. Στο κόκκινο για 48 ώρες η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Άνω Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδρου Ντογιάκου. Ισχυρίζεται πως έλαβε εντολή και αμοιβή από έγκλειστο ισοβίτη. Όπου φύγει ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ. Το ζεύγος μαζί με τα παιδιά τους εγκατέλειψε την πολυτελή βίλα του στην Νότια Γαλλία. Λόγω των πυρκαγιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. 30 Ιουλίου, γιατί είμαι εγώ ακόμα εδώ, γιατί είσαστε εσείς εδώ, γιατί δεν έχετε πάει διακοπές, γιατί δεν πήγαμε όλοι μαζί διακοπές. Τέτοια ερωτήματα έχουμε σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, έχει τον ατελείωτο αυτή η εβδομάδα. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς, είμαστε μαζί. Κίνηση πάντως έχει αυτή την ώρα. Εκεί στον κόμμο μεταμόρφωσης βλέπω αρκετά και το πραγματάκι. Η Αττική οδός από τον κόμμο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο στην Κηφισίας. Η Κηφισίας αυτή την ώρα και Μεσογείων και κέντρο Αθήνας. Ψυχραιμία, υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Τα καλύτερα έρχονται τώρα από Taylor Swift, Bad Bunny, Lady Gaga, Bruno Mars και φυσικά το νούμερο 1. Μία ακόμα φορά στην κορυφή ψήφισατε Second Voice.

στο Top 13. Πάμε να ψηφίσουμε και σήμερα. Πάμε να διαμορφώσετε και σήμερα δηλαδή το Top 13 με τη δικιά σας ψήφο, εντελώς δωρεάν είναι. Έτσι κι αλλιώς στέλνετε μήνυμα στο Viber με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι 6931-952-952. 55 λεπτά έχουν μείνει ακόμα μέχρι τις 7. Σήμερα βλέπω γενέθλια για το φιλαράκι μας την Φίμπη, τη Λίζα Κούντρο, πιο σωστά, τα 62 κλείνει. Για τον παραγωγό και αδελφό της Μπίλι Άιλις, τον Φίνεας, τα 28, για τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, πολύ συζητημένος τελευταία, τα 55, αλλά και για τον αγαπημένο ηθοποιό Άρνολντ Σβάτσενέγκερ, τα 70.

0: Ophelia, Taylor Swift, 95,2 Athens DJ. Επιτυχία για την Αθήνα. Ασύμετρη λέγεται νέα ταινία του Ρίτσαρντ Γκε. Πρωταγωνιστεί βασικά στο ρόλο ενός διάσημου συγγραφέα που κάνει σχέση με μια αρχισυντάκτρια πολύ μικρότερη του. Βασίζεται βασικά σε αληθινή ιστορία που πριν κάποιες δεκαετίες είχε προκαλέσει σοκ στην τότε κοινωνία της Νέας Υόρκης. Στο ρόλο της μικρής παίζει 28χρονη Diana Silvers και ήδη κυκλοφορούν βέβαια πολλές φήμες. Ότι ξέρετε, η ζωή αντιγράφει τον κινηματογράφο. Κατά τα άλλα, στα 57 του, ο Latin pop star Mark Anthony έγινε 8η φορά πατέρας. Ο Mark έχει παιδιά από τις 4 διαφορετικές συζύγους του, μέχρι τώρα λέει 4, ποτέ δεν ξέρεις, ανάμεσα τους και 2 παιδιά με την Jennifer Lopez, τα δίδυμα.
1: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: θα έλεγα. Move your body, Magic Muscle Jefferson 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η ζωή είναι ακόμα πιο απλή, άμα έχεις και τις σωστές κρέμες για να βάζεις, όπως η Ζαρτό, ας πούμε. Υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας, προστασίας για την επιδερμίδα. Και Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Εξαφανίζει τις ρητίδες. Βοηθάει στη μείωση της εμφάνισης. Χαρίζει πιο φωτεινή ηλία όψη, καταλαβαίνετε, χαμός. Αλλά και απόλυτη καθημερινή ασπίδα, τώρα με τον ήλιο, με το δυνατό ήλιο, Sun Protection Cream SPF 50+. Και οι δύο κρέμες από τη Ζαρτό θα γίνουν δικές σας. Ερώτηση: έχω μέτρες πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν, πολύ συζητημένος Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος άλλωστε έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Jamaican Bam Bam Hugelen. Τα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία στην Αθήνα. Μήνυση διαβάζω κατά γνώστον. Έκανε η Ριάννα Γκράντε. Λέει πως άγνωστοι της χάκαραν τους λογαριασμούς της και έκλεψαν ανακυκλοφόρητο υλικό. Μουσική, προσωπικές της φωτογραφίες και βίντεο. Η Αριάννα ισχυρίζεται πως όλο αυτό το υλικό πουλήθηκε ήδη και κυκλοφορεί στο dark web. Ενδιαφέρον το βρίσκω. Κατά τα άλλα βλέπω ότι έχουμε και αραβόνα. Ο Sam Smith με τον εδώ και 2 χρόνια φίλο του, fashion designer Christian Cowan, το ζευγάρι ζει μαζί τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady, εδώ και 25 χρόνια επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα οικογενειακή.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 2,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα Ζαρτό. Gold Cream, αληθινό χρυσό, σωματίδια χρυσού 24 καράτια και Sun Protection Cream SPF 50+, και οι δύο κρέμες γίνονται δικές σας. Γενέθλια έχει σήμερα, όπως έλεγα και πριν, ο πιο viral σκηνοθέτης και παραγωγός της χρονιάς τουλάχιστον, ο Christopher Nolan, από το thriller Memento του 2000 και τις φθηνές παραγωγές Art House, όπου δεν είχε λεφτά βασικά και έβαζε τους φίλους του να κάνουν τους ειδοποιούς, μέχρι την υπερπαραγωγή των 7 Oscar, Oppenheimer το 2023. Σάρωσε κυριολεκτικά. Ένα από τα 7 βασικά Oscar ήταν για τον ίδιο τον Nolan, το βραβείο σκηνοθέτη φυσικά. Viral είναι φέτος και φαβορεί, όπως λένε πολλοί για τα Oscars, με την τελευταία του ταινία. Κορίτσια και αγόρια και έξω, ποια είναι η viral καινούρια ταινία, πολύ συζητημένη, πολύ τραγουδισμένη και όλα τα σχετικά του Christopher Nolan? Α, η Οδύσσια. Β, Spider-Man καινούρια μέρα. Ή Γ, Toy Story 5. Αν ξέρετε, που σιγά μη δεν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Πείτε μου, ποια είναι η καινούργια ταινία, η viral, η καινούργια ταινία του Christopher Nolan, που έχει γενέθλια σήμερα. Α, Οδύσσια, Β, Spider-Man καινούργια μέρα, ή Γ, Toy Story 5.
1: 95,2 Athens. Yeah.

0: Athens DJ. Κανένα δίλημα, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Βασίλη, καλό απόγευμα. Τι γίνεται, καλό. Βασίλη?
1: Καλό απόγευμα, όλα καλά.
0: Τι σχέδια έχουμε για το καλοκαίρι? Δεν ξανακάνω αυτή την ερώτηση, μόνο αύριο είναι τελευταία μέρα. Το υπόσχομαι.
1: Λίγες μέρες να περάσουμε στην Κέρκυρα.
0: Δεν είναι κακό. Πάρα πολύ. Όχι, καλή είναι η Κέρκυρα. Πάρα πολύ όμορφα. Έχεις καμιά σχέση ή απλά πας έτσι βόλτα?
1: Είμαι από την Ευμενής, αλλά πάω βόλτα.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Να περάσει καταπληκτικά, Βασίλη, όπως για να έχει το πράγμα. Κρίστοφερ Νόλαν, η τελευταία του ταινία είναι Α, η Οδύσσια, Β, Spider-Man, καινούργια μέρα ή Γ, το History 5.
1: Φυσικά, είναι η Οδύσσια.
0: Fun fact, Tom Holland και Zendaya πέσουν και στις δύο ταινίες, όχι το History, βέβαια, εντάξει, ενώ τις ταινίες που έχουν ανθρώπους μέσα. Πολλά λεφτά αυτή η οικογένεια, αλλά ναι, σωστά, Οδύσσια είναι Christopher Nolan, καινούργια ταινία. Έχεις κερδίσει να περάσεις καταπληκτικά, όπως είπα και πριν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
10: Athens DJ.
11: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch. Σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
12: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Να κλείσεις διακοπές. Travelforfun.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travelforfun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων και οργανωμένες εκδρομές με έμπειρους συμβούλους που σε βοηθούν να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Εσύ σκέψου μόνο τις διακοπές. Τα υπόλοιπα άστα σε μας. Travelforfun. Δάφνη, Γλυφάδα και online travelforfun.gr.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: What's up, it's David Guetta.
1: What up, it's yours truly, Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13, με τον Ντόλι Βαρνά, στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Το μελετήσαμε και πριν και λίγο πριν φύγουμε διακοπές. Σκάει καινούριο Spider-Man. Brand new day ως φαν γενικά της Αράχνης, αλλά και του Tom Holland ιδιαίτερα. Εννοείται πως θα το δω. Και μάλιστα απόψε, γιατί ναι, αύριο είναι Παρασκευή. Ναι, δεν υπάρχει αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους όσους βλέπω τώρα εκεί έξω. Μαρία, Σπύρο, Λουίζα, Ιωάννη, Φωτεινή, Στέλιος, Αναστασία, Μελπομένη. Καλησπέρα, Μαλία που φτιάχνει βαλίτσα. Το χειρότερο μου παρεπτόντως, άμα θέλεις αμαλία να φτιάξεις και τη δικιά μου, βαριέμαι πάρα πολύ με τη βαλίτσα. Εύη, Ρένα, Γογό, Αρετή, όλους και όλες που και σήμερα ψηφίσατε εδώ για το Top 13 μας. Συνεχίστε να το κάνετε για το αυριανό Top 13, το τελευταίο της σεζόν. 69-31, 952, 952. Η Ρέι ψάχνεται στο
6: νούμερο 13.

0: 13, εσείς το ψήφισατε. Αν δεν έχετε γνωρίσει ακόμα τον Μποροτάλκο, αξίζει να το κάνετε. Τα αποσμητικά σώματος ξεχωρίζουν για το μοναδικό τους άρωμα, την έξτρα αποτελεσματική αντιδροτική προστασία που προσφέρουν. Τώρα, η σειρά προϊόντων μεγαλώνει καινοτόμο και μοναδικό προϊόν, τα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. On the go, λύση, άμεση ανανέωση, αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε μέσα στην ημέρα.
1: Νούμερο 11.

0: τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
1: It's David Guetta.
2: Yes!
0: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Τίνα και το Δημήτρη, αλλά και το μπαμπά Ανδρέα. Φαντάζομαι να περπατάς την πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Merktal, έπειτα να διασχίζεις μια από τις πιο διάσημες γέφυρες στην Ευρώπη, μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam. Η πιο ζωντανή, νόστιμη, μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε μας καλεί. Κλείσε εισιτήριο για νέες απευθείας πτήσεις Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Νούμερο 3.

0: Okay.
1: Σήμερα λοιπόν, προ-Παρασκευή, Πέμπτη. Ray, where's my husband στο 13, another, το ψυγείο στο 12, 11, Mickey's Mint Papaoute. 10, ψηφίσατε Alex Warren, Fever Dream, David Guetta, Upside Down στο 9, Ina Caliente 8, Άγγι Μεδιούζα Μελωδία στο 7 και βέβαια Golden Hendrix νούμερο 6 λίγο πριν. Throwback Thursday έχουμε σήμερα, είναι Πέμπτη είπαμε, πίσω στο 2012 σας πάω. Είναι χρονιά που μια μικρή πόλη στη Σκωτία αδελφοποιήθηκε με τον πλανήτη Άρη. Δεν γνωρίζω αν παρευρέθηκαν καλεσμένοι και από τις δύο πλευρές. Όλοι αγνώριστοι το 2012 στο Instagram αφού μόλις ανακαλύψαμε τα φίλτρα, τις φωτογραφίες και φυσικά την είδαμε καλλιτέχνες. Ο Harry Styles παρεπτόντως ανοίγει δικό του λογαριασμό στο Instagram για πρώτη φορά και ποστάρει πρώτη φωτογραφία κάτι ελάφια στο δάσος. 2012 η Ριάννα κυκλοφορεί στην Κοατσέλα εκείνη τη χρονιά με ένα μικροσκοπικό top, τη φράση Thug Life γραμμένη με μαρκαδόρο στους κοιλιακούς της και καπνίζει κάτι ακαθόριστο. Καλοκαίρι 2013 σαν σήμερα, δηλαδή στην Αθήνα, εσείς εδώ στο top 13 μου ψηφίσατε νούμερο 1 Jason Derulo, Breathing.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.

0: Beautiful Things, Benson Boone.
1: It's beautiful things that are.
0: Νούμερο 4 σήμερα. Δεν υπάρχει συναυλία του που να μην κάνει αυτές τις χαρακτηριστικές του κολοτούμπες. Από 5 μέχρι 10 λένε στο fan club. Ανάλογα μάλλον με το πόσο όρεξη έχει εκείνη τη νύχτα. Πιο πολλοί αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων παρά Bob Star είναι, διάβασα να λένε σε ένα site. Το ξέρω πως όλοι έρχονται και για τα ακροβατικά μου, λέει ο ίδιος ο Boone. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να ανέβω στη σκηνή μια μέρα και να μην έχει έρθει κανείς να με δει. Αφού τους αρέσουν οι κολοτούμπες, οκ, θα συνεχίσω να τις κάνω.
2: Νούμερο 3.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ποια Πινελόπη έγραψε τον Τρελαντώνη? Η Πινελόπη Γάμα, η Πινελόπη Δέλτα, η Πινελόπη Ωμέγα?
2: Γάμα.
1: Εσύ. Η Πινελόπη Δέλτα. Δημήτρη, ποιας Παπαδοπούλου τρώγεται το μικρό της όνομα?
2: Μιράντα.
1: Πώς την είπε?
3: Μιράντα είπε.
1: Γιατί είναι φαγητό το Μιράντα? Της πίτσας Παπαδοπούλου.
3: Η πίτσα ρε παιδιά, η πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Οκ, κέρδισε η Γιάννα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Φάντας, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.

Πέμπτη απόγευμα λοιπόν με Jonas Blue Edge of Desire στο 5-4. Benson Boone Beautiful Things. Ο Bruno Mars με το I Just Might στο 3. Και η BB Rexha με τους Faithless New Religion νούμερο 2. BB Rexha που λέει ότι μου την πέφτουν στα DM εκατομμυριούχοι. Έτσι ισχυρίζεται η BB ότι της την πέφτουν. Εγώ όμως ψάχνω για τον πατέρα του παιδιού μου. Λεφτά έχω αρκετά, λέει. Αν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται να γίνει πατέρας του παιδιού της BB Rexha, τώρα ξέρει. Έρχεται η Λιάννα μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber on the go με τα δικά σας τραγούδια. Εγώ σας αφήνω από το σημερινό νούμερο 1.

0: Khalifa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Πέμπτης 30 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η Πέμπτη μετά την Πανσέλινο. Πώς σας βρήκε, πώς νιώθετε σήμερα? Όλα τα ακούω, όλα τα μαθαίνω στο Viber στο 69 31 952 952. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Εδώ ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.
5: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: Dracula εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ήταν τεράστια επιτυχία ήδη το κομμάτι. Ήρθε και η Τζέννη, έβαλε τα δικά της φωνητικά και το απογείωσε. Οπότε έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι που μου ζητάτε πάρα πολύ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Ακούω τη φωνή σας στο 6931-952-952.
1: Γεια σου, Ιλιάνα μου. Είμαι η Έλθα και θα ήθελα να ακούσω το εσπρέσο της Σαμπρίνα. Φιλάκια πολλά.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Radio
5: DJ. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: μιλώντας για τις επιτυχίες του καλοκαιριού του 2026 που είναι στα καλύτερά του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Let Me Be, Let Me, αυτό που μόλις ακούσαμε, The Second Voice. Μιλώντας για καλοκαίρι, για άλλη μια φορά μας επέλεξαν για τις διακοπές τους Justin Bieber και Hailey. Αυτή τη φορά ήρθαν στις Σπέτσες, πέρασαν όμως και από το Πόρτο Χέλι. Πάρα πολύ ευγενικοί όπου και αν εμφανίστηκαν. Έφαγαν και γεμιστά, να το πούμε. Και να το πούμε γιατί είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Αν με ρωτάτε, είναι το καλύτερο χορτοφαγικό που υπάρχει. Τι λέτε, μιλήστε μου για φαγητά. Στο Viber, στο 6931952952, ακούω τη φωνή σας.
1: Θέλουμε να αφιερώσουμε στους φίλους μας Γιάννη και Φένια το εξής τραγούδι. Πες, Έλσα.
2: The Weeknd, Blinding Lights εννοείται.

0: Mr. Know It All, καινούριο από τον αγαπημένο Teddy Swims. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ενώ η Zendaya μίλησε πρόσφατα για το ρόλο της στην Οδύσσια του Christopher Nolan, μιλούσε για τα γυρίσματα που έγιναν στην Ισλανδία προφανώς και όχι στην Ελλάδα που δεν έχουμε τόσο κρύο. Εδώ πέρασαν καλύτερα, φαντάζομαι. Στην Ισλανδία λοιπόν οι ηθοποιοί είχαν παγώσει τόσο πολύ, φίλοι μου, που δεν μπορούσαν να πούνε σωστά τις ατάκες τους. Ξέρετε πώς είναι. Εγώ για παράδειγμα, αν φάω παγωτό, δεν μπορώ να μιλήσω καλά στο μικρόφωνο. Φαντάσου τώρα να είσαι στην Ισλανδία. Όπως και να δυσκολεύτηκε, όσο και να δυσκολεύτηκε η Zendaya, ο Nolan είπε τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Συγκεκριμένα είπε ότι ήταν πάντα τέλεια και αυτό δεν το λέει για άλλους ηθοποιούς. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Έχουμε μαζευτεί οικογενειακώς. Θέλουμε να ακούσουμε τον Τζερουσαλέμ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: Athens DJ. Viber on the go.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 95,2 Athens DJ.
2: My name is Adam Paul.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αυτό το καλοκαίρι ακόμη περισσότερες.
1: Βράδυ Πέμπτης, 30 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όπως γίνεται πάντα, Παρασκευή αύριο. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, παρακαλώ πολύ. Θα φυσάει πολύ. Θερμοκρασία από 23 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καύσωνας έρχεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προειδοποιώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 69 31 952 952.
2: Είμαι η Δανάη. Και θα ήθελα να αφιερώσω στη Μελίνα το I'm good.

0: Πολύ αγαπημένο μου, Black Lilies, ο Par of Stellar εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα, είδαμε πρόσφατα την concert movie της Billie Eilish. Αλήθεια, το είδατε? Η περιοδία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα των τελευταίων χρόνων, διαβάζω στο adj.gr. Πριν λίγες μέρες όμως, η Billie κυκλοφόρησε και το δικό της άρωμα, το Intense, ενισχυμένο αυτή τη φορά. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας. Viber on the go.
1: Καλησπέρα από το Σάμι και από μένα. Δεσπασίτο για να ανέβω.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Παναγία μου, κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single

0: Throwback με Florida Low εδώ στο 95,2 Athens DJ. Απόλυτο feel good. Ενώ η Σοφία Βεργκάρα απόλαυσε και αυτή τη Μύκονο. Πριν λίγες μέρες φωτογραφήθηκε, φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη. Ανέβασε φωτογραφίες στα δικά της socials από τη χώρα μας. Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στη χώρα μας. Έγραψε χαρακτηριστικά νύχτες στην Ελλάδα. Η αγαπημένη ηθοποιός του Modern Family. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω σήμερα θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Άρια. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Looking for a substitution εδώ στον 95,2 Athens DJ. Δεν μπορούμε να βρούμε υποκατάστατο για τους ανθρώπους, είναι αλήθεια. Άλλο να χρησιμοποιείς την AI για να μάθεις κάποια πράγματα, για να ρωτήσεις πληροφορίες. Και άλλο να έχεις ρομαντική συνομιλία με chatbots. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Κυκλοφόρησε μια έρευνα πρόσφατα. Έγινε σε 2.000 ενήλικες στις ΗΠΑ της Αμερικής και το αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνδρες είναι σημαντικά πιο πιθανό από τις γυναίκες να εμπλέκονται σε ρομαντικές συνομιλίες ή σεξουαλικές με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθόλου δεν το καταλαβαίνω. Όσες γνώσεις και να έχει, είναι αυτοματοποιημένα μηνύματα στην ουσία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τώρα η απορία ήταν αν θα μπορούσε να ισοδυναμεί με απιστία σε μια σταθερή σχέση. Όλο και πιο μπερδεμένο γίνεται. Πάω στο Viber για να σας ακούσω. Viber on the go. Θα ήθελα να αφιερώσω το Love on the Brain στον φίλο μου τον Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Athens DJ.
2: This is Rihanna.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
6: Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρη. Ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν
4: μας
5: σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Viber on the go.
1: Είμαι η Αγορίτσα και θα ήθελα να αφιερώσω τον The Floor στην Ελισάβετ. J-Lo.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εντάξει, να φύγετε, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φύγετε, παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατάς και σκοντάς, ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένας παππούς καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ Radio DJ.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: η Britney Spears Toxic εδώ στον 95,2 Athens DJ Throwback Thursday. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι τοξική είναι η ζωή της τον τελευταίο καιρό, όσο και να λυπάμαι γι' αυτό, αλλά και το γεγονός με τους αστυνομικούς που την σταμάτησαν και οδηγούσε υπό την επίρρεια, είχε περίεργη συμπεριφορά. Βασικά δεν θα έλεγα ότι χαρακτηρίζω τη συμπεριφορά της περίεργη, γιατί είναι η συμπεριφορά που βλέπουμε και στα βίντεο που ανεβάζει. Εύχομαι αυτό το κορίτσι, το τόσο ταλαντούχο, να βρει μια άκρη με όλα αυτά που τη συμβαίνουν. Και πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Μπορώ να πω ότι έχω φάει κόλλημα με το Naked, του Playman και του Τσεωσόπουλου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
1: When I met you in the summer.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Ναι, λοιπόν, με το δικό του Αστέρι και ο David Guetta στο Hollywood. Και αν με ρωτάτε, άργησε. Όπως και αυτό τη Sia, γιατί μαζί θα παραδοθούν. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Να έχετε μια νύχτα όπως ακριβώς τη θέλετε, καυτή ή ξεκούραστη.

0: 95,2 Athens DJ. Viber on the go.
1: Αγαπημένη Ηλιάνα, καλησπέρα. Ο μικρός Γιωργάκης θέλει να ακούσει Summer. Τι θέλουμε να ακούσουμε, Γιώργο? Το Next Summer.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: So here's a new song.
6: 95,2 Athens DJ.
8: This is Tame Impala.
9: Yeah.
8: And this is a song called Dracula.
9: And it makes me feel like Dracula.
6: Μόνο επιτυχίες
10: όλη την ημέρα.
6: Για την

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Δεν ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: Μόνο DJ.
6: Σας ακούω κάθε μέρα.
5: Μου κρατάτε συντροφιά.
6: Η μουσική σας είναι τέλεια.
5: Μόνο επιτυχίες.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι-κούτσι ladies?
2: Κούτσι-κούτσι lady.
1: Κούτσι-κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα, οικογενειακή.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
1: Α.
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο. Και όμως, κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
2: Δηλαδή,
1: τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Poufer.
2: Le Poufer!
1: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
3: Σωστά, σωστά, καλά.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Έτσι. Le Poufer. Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
2: Όχι, μεγάλη!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.